0: 1871. Τέσσερες γενιές φούρνος με ιστορία και αγάπη για το ψωμί. Στον φούρνο Αντωνιάδη, το ψωμί παίρνει τον χρόνο που χρειάζεται. Με προσήμη και αργή ορίμανση, κάθε καρβέλι αποκτά πλούσια γεύση και μοναδικό άρωμα για να τα απολαμβάνετε όπως πρέπει. Φρέσκα, αληθινά, με φροντίδα γεμάτα γεύση. Το πρωινό αποκτά άλλη υπόσταση. Στην κουζίνα μας ετοιμάζουμε μπροστά σας κάθε μέρα πρωινά με ομελέτες γευστικά, χορταστικά, γεμάτα πρωτεΐνη και ενέργεια για να ξεκινά δυνατά η μέρα σας. Μαζί με τον καφέ σας, την τυρόπιτα ή μια μπάρα δημητριακών γίνεται απόλαυση. Εάν δεν έχεις δοκιμάσει ακόμα τα μίνι σαμπλέ, ήρθε η ώρα να τα ανακαλύψεις. Δική μας ευρεσιτεχνία σε 12 μοναδικές γεύσεις. Μικρά, λαχταριστά, έτοιμα για να τα έχεις παντού μαζί σου. Και φυσικά στον φούρνο Αντωνιάδη θα βρείτε κριτσίνια, τσουρέκια, γεμιστά κρουασάν με μερέντα και άλλες λαχταριστές γεμίσεις, μπισκότα και σνακς για κάθε στιγμή της ημέρας. Ό,τι και αν ψάχνετε θα το βρείτε εδώ για να απολαμβάνετε κάθε μέρα μια μικρή γαστρονομική απόλαυση. Φούρνος Αντωνιάδη. Ανακαλύψτε τις γεύσεις που αγαπάτε κάθε μέρα, κάθε στιγμή, σε κάθε μπουκιά. Φούρνος Αντωνιάδη, Παπαναστασίου 33, στον πεζόδρομο του Αρχαίου Θεάτρου. Τηλέφωνο 2410-530-822.
1: Σουσουράδα, στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
2: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
4: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
5: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
4: Αξιόπιστος. Θώρακα 8, στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
5: Αξιόπιστος. Το όνομα
3: τα λέει όλα.
6: Καλώς το να και ασάργησε.
7: Παρηγγειλές.
6: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
7: Ε, είσαι φίλος.
6: Όχι εγώ, ο Λίλος.
7: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
5: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
7: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
8: TRT 95,1 TRT 95,1 FM Stereo.

Ελληνοπούλα. Είμαι μια Ελληνοπούλα και σαν μια σουλιοτοπούλα αγαπώ με την καρδιά μου την πατρίδα τη γλυκιά μου. Και ο εχθρός αν έρθει πάλι με σκοπό να την προσβάλει, όχι, δεν θα τον αφήσω και θα του φωνάξω πίσω.

0: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά! Είστε συντονισμένοι στον Clutch FM, το σταθμό των μεγάλων επιτυχιών, yeah! Και όσοι δεν ξυπνήσατε ακόμα, ακούστε γι' αυτό!
1: Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα!

0: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά! Είστε συντονισμένοι στον Clutch FM, το σταθμό των μεγάλων επιτυχιών! Yeah! Και όσοι δεν ξυπνήσατε ακόμα, ακούστε γι' αυτό!
1: Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Έτσι! Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα!
2: Ανεβάστε τα ρολά, κατεβάστε τα βρακάκια σας, ανοίξτε τα ματάκια σας, ανεβάστε τα ρολά, κατεβάστε τα βρακάκια σας, πάρτε τη γνωστή σας τάση, χαλαρώστε, πιάστε από το κομωδίνο τη βαζελίνη.
1: Βετούζα, βετούζα!
2: Σκύψτε, κι άλλο, κι άλλο, εκεί.
1: Βετούζα, βετούζα!
2: Ένα,
1: βετούζα, βετούζα!
2: Δύο,
1: βετούζα, βετούζα!
2: Και

0: Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα!
3: Η Κολοκοτρονέη, λάμπη είναι στα βουνά, λάμπη και στα λαγκάδια, έτσι λάμπη και στη βιά η Κολοκοτρονέη, που έχουν δώσει μια τα πολλά σε σημαίνες πάλες, όπου δεν καταλέγουν την γη να την πατήσουν. Καβάλα πάει στην εκκλησιά, καβάλα προσκυνάνε, καβάλα φέρνει τον παπά το χέρι, και έχουν φλουριά στην Παναγιά, φλουριά και στους Αγίους, και στον Αφέντη ο Χριστός σε σημαίνες πάλες.
4: Μπράβο, κύριε Γιώργο, το αεροπλάνο!
3: Το αεροπλάνο! Τα δούμε τα αεροπλάνα με σπιτιστούν απάνω, δεν και δεν σε κάνω μια απαγωγή. Τα δούμε τα αεροπλάνα με σπιτιστούν απάνω, δεν και δεν σε κάνω μια απαγωγή.
5: Ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια.
6: Τέλειο!
5: Άσα, τι μυαλό! Ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια.
6: Τέλειο!
5: Ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια.
7: Να μας ξαναπάτε.
8: Και τα προγράμματα τα οποία κάνω είναι τα εξής: φυσιολογικό, στοματική εκτόνωση,
0: Βεντούζα, Βεντούζα,
8: Βεντούζα, Βεντούζα, Πολαράκι,
0: Βεντούζα, Βεντούζα,
8: Βεντούζα,
0: Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα. Βεντούζα, Βεντούζα!
9: Εσένα,
0: Βεντούζα, Βεντούζα!
9: Τόσο λίγο, εσένα π' αγαπώ τόσο πολύ. Για πες
10: μου, κύριοι, κύριοι, μία λέξη. Καλημερούδια,
9: κύριοι,
10: κύριοι, μία λέξη.
9: Στελίτσα. Θα έρθω να το τίναξω στην πάρο και στην άξω.
10: Κι εγώ θα τον αρπάξω,
9: τίναξω. Θα έρθω να τον τίναξω, στην πάρω και στην άξω.
10: Κι εγώ θα τον αρπάξω,
0: τίναξω. Βεντούζα, Βεντούζα.
9: Θα έρθω να τον τίναξω, στην πάρω και στην άξω.
10: Κι εγώ θα τον αρπάξω.
0: Και εσείς μαζί.
9: Ναι, ναι, εσένα.
0: Α, που σε ξέρω.
9: Και εσείς μαζί. Ναι, ναι, εσένα.
0: Α, που σε ξέρω.
11: Καμίδια, πατάτες, λάχανα.
12: Κι άλλα λάχανα, μπαμπή.
4: Χρουκίδια.
12: Μπαμπή. Καρπούζια, μπαμπή. Πιπόνια.
11: Καμίδια, πατάτες, λάχανα.
12: Πολύ λάχανο, μπαμπή. Καρπούζια, πιπόνια, μπυρίκουκα.
10: Μία λέξη.
9: Θα έρθω να τον τίναξω, στην πάρω και στην άξω.
10: Κι εγώ θα τον αρπάξω.
0: Και εσείς μαζί.
9: Ναι, ναι, εσένα.
11: Θα σε πάρω να φύγουμε.
0: Βεντούζα, Βεντούζα.
11: Σα λυγή σαλαμέρι.
13: Ακουμπάκια 30 πόντους πλάς, λάχανα.
12: Πολύ λάχανο, φιλαράκι. Βερίκουκου νεκταρίνι σπέσιαλ. Κουρουδάκι μου, γιαρμάς, καρφούζια. Πότε δεν πεθαίνει, δεν νησιάζει φοβέρα καμιά. Μόνο λίγο καιρό να αποσταίνει και ξανά προς τη δόξα τραβά, τραβά, τραβά.
4: Μαύρα μάτια στο ποτήρι!
12: Γαλανά σου παραθύρι, Χριστό.
14: Αυτή τη στιγμή σας τον δίνω.
10: Μαύρα μάκαλε.
12: Τον δίνει, τον δίνει, τον δίνει.
14: Κι εγώ πρέπει να τον πάρω.
12: Ναι, να τον πάρει, να τον πάρει. Πάρ' τον. Κάτσε, τον έδωσε. Τον έδωσε, Αποστόλη, τον έδωσε. Παρακαλώ.
14: Δεν άξα.
12: Ναι,
15: λέω,
12: ναι.
15: Κάποιος σας δίνει το λόγο.
12: Πάρ' τον, πάρ' τον, πάρ' τον.
14: Ποιος?
12: Αυτός.
15: Εγώ.
12: Όχι.
15: Αυτή τη στιγμή σας τον δίνω.
12: Πάρ' τον, Μιχάλη, πάρ' τον. Ραφαήλ τον πήρε, τον πήρε, Ραφαήλ.
14: Κι εγώ πρέπει να τον πάρω.
12: Να το πάρει, να το πάρει, Αρβανιτάκο. Πάρ τον, πάρ τον.
14: Φυσικά.
12: Φυσικά, φυσικά, φυσικά. Ναι. Μπάμπη, τον πήρε. Μπάμπη, τον πήρε.
14: Άμα θέλω τον παίρνω.
12: Όχι, πάρ τον, πάρ τον. Όχι, όχι,
15: όχι, άμα
12: πάρ τον, πάρ τον. Όχι, πάρ τον, πάρ τον.
14: Άμα θέλω τον παίρνω.
12: Όχι, όχι. Όχι, όχι,
15: όχι άμα πάρε, θέλετε πάρε, κύριε Τραμπάκουλα, πρέπει να τον πάρετε.
12: Πρέπει, πρέπει, πρέπει, πρέπει, πρέπει. Λευτιάς να τον πάρει, να τον πάρει, λέει και ο Λευτιάς.
14: Δεν καταλαβαίνω.
15: Λέω, είναι υποχρεωτικό.
12: Άμα, άμα. Παπλάρα Μπακακιάνη τον πήρε.
14: Άμα θέλω θα τον πάρω.
15: Όχι άμα θέλετε κύριε Τραμπάκουλα, σας είπα, είναι υποχρεωτικό. Αλλιώς πώς εσείς και εγώ θα έρθουμε σε επαφή.
14: Τι θα κάνουμε εμείς.
15: Θα έρθουμε σε επαφή.
14: Εμείς οι δυο.
15: Ε, βέβαια.
14: Δεν μου το είπαν αυτό όταν με τηλέφωνε.
12: Όχι, το λέμε τώρα.
15: Ε, δεν γίνεται αλλιώς.
14: Πρέπει να έρθουμε σε επαφή. Αμέτ Μοχαμέτ.
12: Μοχαμέτ. Μοχαμέτ.
15: Τώρα.
14: Πού.
12: Του.
14: Εδώ.
12: Γεια σου Χρήστο.
14: Εδώ.
12: Ε, Χριστάρα, καλημέρα.
14: Και φύγει από κάτω θα βλέπουν όλοι.
12: Ε, Λάμπρο, τι γίνεται. Ε?
15: Κύριε Τραμπάκουλα, αυτοί και αυτό το λόγο έχουν έρθει.
12: Α, μπράβο, έτσι. Δευτέρη.
14: Για να δουν εσένα και εμένα να έρθουμε σε επαφή.
12: Βασιλάκι. Βασιλάκι.
14: Και αυτή από κάτω που γελάει συνέχεια!
12: Γελάει.
15: Ειδικά η κυρία!
14: Ειδικά!
15: Ε, βέβαια, γι' αυτό και πήρε εισιτήριο στις πρώτες σειρές.
12: Του πήρε, του πήρε.
14: Για να βλέπει καλά!
12: Πού
14: είναι? Ρε πουτανιέρα!
15: Τι πουτα!
14: Έμπτω το κατάλαβα από την είδα εγώ με την πρώτη! Πιτάριζε του Μαξ του όδαγο!
15: Σας παρακαλώ πάρα πολύ κύριε Τραμπάκουλα! Σας παρακαλώ πάρα πολύ! Πώς έτσι μας μιλάτε, σε αυτή τη δουλειά μου!
14: Μπορεί σιγά τη δουλειά που κάνεις και εσύ, τι δουλειά κάνεις!
15: Σκάβουν συνέχεια!
12: Σκάβουν σκάβουν
15: με τα γερμανικά σας!
12: Κρίτσα σκ.
15: Κύριε Τραμπάκουλα, εσείς πάρτε τον.
12: Όπω, πάρ τον, πάρ τον.
15: Κύριε Τραμπάκουλα, εσείς πάρτε τον.
12: Πάρ τον, πάρ τον. Μαλαμά να τον πάρει.
14: Δεν μιλάρε παλικά.
12: Μαλαμά να τον πάρει.
15: Κύριε Τραμπάκουλα, εσείς πάρτε τον.
12: Πάρ τον, κακελάρι, πάρ τον. Α, μπράβο, έτσι.
14: Δεν μιλάρε παλικά για να έχουν και το καλό ρώτημα. Δεν μπορείς να σε ρωτήσεις κάτι, δηλαδή.
15: Ελεύθερο.
14: Εσύ τον παίρνεις.
12: Τον παίρνει, τον παίρνει.
14: Για να ξέρουμε τι μας γίνεται, δηλαδή.
12: Τον παίρνει.
14: Εσύ τον παίρνεις.
12: Τον παίρνει.
14: Για να ξέρουμε τι μας γίνεται, δηλαδή.
12: Ναι, ναι, τον παίρνει.
15: Εγώ όχι,
14: κύριε Τραμπάκουλα. Αμέσως, φεύγετε.
12: Τον παίρνει, τον παίρνει.
14: Εσύ τον παίρνει.
12: Τον παίρνει και τον παραπέρνει από
14: εσύ τον παίρνει. Όχι, για να ξέρουμε τι μας γίνεται, δηλαδή.
15: Εγώ.
14: Εσύ τον παίρνει. Όχι, για να ξέρουμε τι μας γίνεται, δηλαδή.
12: Σάκι.
15: Εγώ όχι, κύριε Τραμπάκουλα.
14: Αμέσως, φεύγετε.
12: Μασακούνα.
15: Εγώ συνήθω τον δίνω.
14: Αν δεν είναι το ίδιο πράγμα.
12: Κλάπατε, σκλούπατε.
14: Είναι άλλο να τον παίρνει και άλλο να τον δίνει.
12: Γεια σου, Τόνι.
14: Έχει μια διαφορά.
12: Μαλαμά, έχει διαφορά.
14: 25 πόντου εκεί πέρα.
12: Ναι, Παυλούκο, ναι, ναι.
15: Κύριε Τραμπάκουλα, και εμένα όμως.
14: Και εσύ όμως. Ναι,
15: αν με καλέσει κάποια άλλη εκπομπή,
12: ναι, τον παίρνει.
15: Και εγώ τον παίρνω.
12: Α, μπράβο, πάρ τον. Πάρ τον.
14: Δεν
15: έχω κανένα πρόβλημα.
12: Τον παίρνει, τον παίρνει. Φιλάκια, φιλάκια από το Μιχαλάκι. Μιχαλάκι.
14: Τα μας τρελάνε τούτο.
12: Όχι, δεν είναι Μιχαλάκι.
14: Τον παίρνεις και τον.
15: Αυτή είναι η δουλειά μου.
14: Ωραία δουλειά κάνεις.
12: Ωραία δουλειά κάνει.
15: Και όπως βλέπετε με διακατέχει κάποια άνεση.
14: Α, με άνεση τον παίρνει τον.
12: Σε βλέπω. Ναι, ναι.
14: Είτε εμείς εκεί στο χωριό καμιά φορά να το παίρνουμε έτσι στα ξόφαλτσα. Βουγκάμε!
12: Βουγκάς την νιώ!
14: Ρουχ! Παναγία! Να ακούμε βρει και τέτοια λέμε συνέχεια. Εσύ τον παίρνεις το δέμα.
15: Μια ιδέα είναι.
12: Α, μπράβο.
14: Σ' αρέσει, σ' αρέσει.
15: Τώρα πλέον ναι.
14: Τρελαίνε σε ένα.
12: Ε, Αντώνιο, πού είναι το πήρε.
14: Το πήρε. Γιατί δεν σ' άρεσε.
12: Λουτσαμπάλα και τραπάλα, παγκέρα, καραπιάλα.
14: Είναι κάποιο, ήσουν λιγάκι σφιχτός πλέον.
15: Τρακ.
14: Τρακ. Τρακ, ναι.
12: Μπράβο.
14: Τώρα τρουκ.
12: Τρουκ. Πάει ο Αστραχάν τρουκ.
14: Του κάνουμε στη μάνα και
12: κατάλαβε.
15: Πώς μιλάτε εσύ κύριε Τραμπάκουλα, σας παρακαλώ. Ναι. Να μείνω χωρίς δουλειά.
14: Μόνο σιγά τη δουλειά που κάνεις.
12: Μάκη Τσακνάκης.
14: Τι δουλειά κάνεις.
12: Όλε. Αστέριος.
14: Σκάβς.
12: Τι κάνεις.
15: Συνέχεια.
12: Καλά.
15: Όλη ξενόγλωση εδώ.
14: Δεν μου λένε βάγα με το δίνεις, τον παίρνεις έτσι και το λες έτσι. Λέλο. Λέλο. Παρτίδα που λέμε. Του παραδέχεις.
15: Ακριβώς.
14: Η μάνα σου το ξέρει.
12: Το ξέρει, ναι.
15: Ποιο πράγμα.
14: Ρε παιδάκι μου, η μάνα σου το ξέρει ότι εσύ.
12: Α, μπράβο.
14: Το ξεφλουδίζεις τα αμύγδαλο, κλάτς και πιτάς και την πέτσα.
12: Ναι, Στέλιο. Ναι, Στεφαναρά μου. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι. Γεια σου, Οδυσσιά, με το μεγάλο
14: κομμάτι. Η μάνα σου ξέρει, του πα το γράμμα και του φέρνει με τον βουλοκέρ.
12: Αντώνη Μπούρα, του φέρνει τι. Ναι, ναι, ναι, ναι, έτσι.
15: Πιανού γράμμα, κύριε.
14: Θα μα τρελάνε. Ρε, εσύ, η μάνα σου ξέρει εσύ ότι το πνίγει. Το κνέλ.
12: Και το μουράρο μέσα. Να, μπράβο. Και το κουρσάρο.
14: Ότι το παίρνει και το δίνει με μάνα σου ξέρει.
15: Ασφαλώ, κύριε.
12: Γεια σου, Χρήστο, δυναμίζει η γίγαντα.
15: Βέβαια.
12: Και τι λέει η δόλια.
16: Βασιλάκη.
14: Και τι λέει η Δόνια.
16: Τι να πει ρε φίλε.
14: Τι είναι αυτό το ειδί, το υποκορυφαίο.
16: Μα
14: τι κάνω στην παραμονή με ξύφτελη μέσα από κουρτίνα.
15: Σα παρακαλώ κύριε Δόνια.
14: Τι είδε, ήδη, ήδη, έλα πιάσε μα.
15: Τα όλα γλίτσα.
16: Ναι κυρία Νίτσα.
14: Αυτό που σου λέω εγώ.
16: Ναι κυρία Νίτσα.
14: Θα σου κοντά να πει
16: γαμπή σου πρόεδρε.
15: Αυτό σα είπα ήδη κύριε Δόνια.
14: Είπε ήδη τα πέντε
16: λάθο.
15: Δεν το είπα έτσι όπω εννοεί το σύστημα.
14: Τι εννοεί εσύ.
15: Σα παρακαλώ με το ήδη.
14: Αυτό που σου λέω.
15: Δυνατόν κύριε Δόνια.
14: Ήδη, ήδη, σου πω.
15: Ξεχάστε το ήδη κύριε Δόνια.
16: Όχι δεν το ξεχνάει.
15: Αυτά που λέτε είναι πανίκουστα.
14: Ανίκουστα ζει η κυβέρνηση.
15: Ανίκουστα κύριε Τραμπάκουλα. Ήδη κύριε Τραμπάκουλα. Αυτά που λέτε είναι πανίκουστα.
14: Ανίκουστα ζει η κυβέρνηση.
15: Ανίκουστα είπα κύριε Τραμπάκουλα. Σα παρακαλώ με αφήστε χωρί δουλειά.
14: Μπορεί σιγά τη δουλειά που κάνει.
16: Έπαινε χάρη. Έπαινε, έμενε.
14: Σκάψε.
16: Μπράβο χάρη.
14: Τι είναι τούτο δε.
16: Σωτό. Σωτό και κατά.
14: Κάτι να φύγει.
16: Να φύγει. Να φύγει η Λίγα. Να φύγει.
14: Σπα τα νεύρα.
15: Σα παρακαλώ κύριε.
16: Ε, Δημητρά Καλασίλειο που είσαι.
14: Γιατί πότε φύγαμε.
15: Εδώ είμαστε.
14: Πού είμαστε εδώ, γιατί να επιστρέψουμε.
15: Στην κουβέντα να επιστρέψουμε.
14: Γιατί νευριάζει. Τι είναι τούτσι, είχα στην ψυχραιμένα.
15: Συγγνώμη. Κύριε Τραμπάκουλα.
14: Σκαρμίζω εγώ σε
16: Παυλίδη, συμπάρτω.
15: Σας παρακαλώ. Κύριε Τραμπάκουλα, εγώ θέλω να πω ότι εσείς
16: να μην βγεις τίποτα.
15: Σας παρακαλώ, μη χειρονομείτε.
14: Νοήματα.
15: Τι νοήματα.
14: Νοήματα, κανένα σε που κάτω.
16: Του Παυλίδη.
14: Δεν κάνανε έτσι.
16: Τι λένε.
14: Μετά οι άλλοι ήθελε δυο.
16: Κι άλλοι, τρία.
14: Ναι. Δεν έκανε έτσι, άρα μου κάψω. Σα παρακαλώ, μην χειρονομείτε.
16: Του Παυλίδη μέσα.
14: Εσεί χειρονομείτε.
15: Εσεί χειρονομείτε.
16: Αυτό χειρονομείτε, Βασίλη.
14: Σα παρακαλώ, σηκωθήκαν ολόρθε. Στο Θεό που πιστεύει. Ολόρθε.
16: Βασιλάκι.
14: Του λώσαν τα κολαράκια.
16: Ναι, Παυλίδη μου. Ναι, ναι. Ναι, Παπαρίζω μου.
14: Και κάνα νοήματα.
16: Του δαλακώνει.
14: Κανανέ!
16: Του Ματσαφλάρα!
15: Κανανέ! Κύριε Τραμπάκουλακη!
16: Και περιμένανε!
15: Τι περιμένανε!
14: Επαφή!
15: Τι επαφή, κύριε
16: Τραμπάκουλακη! Του Παυλίδη! Ηλία περίμενα, του Γιάννη!
14: Να και αυτή εδώ επαφή περιμένει εκεί, εκεί!
16: Πού την
14: έκανε! Τώρα από την ώρα που βγήκαμε κάνει νοήματα αυτή!
16: Ναι, τι ελόρδι!
14: Ναι, τι ελόρδι! Να τι κάνει!
16: Του Βασιλάκη με τα ξυρισμένα ποδαράκια!
14: Δύο φορά τα χειροκροτήματα έτσι και μετά με κάνει έτσι! Σα παρακαλώ, κύριε Τραμπάκουλακη!
16: Μετά τον έκανε έτσι, Χρήστο!
14: Αυτό που σου λέω! Σε βάλω κάτω εγώ εσένα ναι, θα πεις στο πίτσι μου όλοι οι μπάτμιντον.
16: Κάμπρα μου και του ζυγουτέχω μέσα.
14: Και εγώ και επί χόρτου.
16: Και τον Αντώνη μέσα.
14: Σα λείψω με τίποτα αγριοκρεμμύδες. Μη τζίφρις.
16: Και το χάρι του Κουδουριάννη μέσα έτσι.
15: Στον κόσμο.
14: Συκνίδες θα έρθει να φουντώσει. Και θα λες είναι η βαριά η κλίτσα τσελιά.
15: Σας παρακαλώ πάρα πολύ κύριε Τραμπάκουλα.
14: Αυτό
15: που θα πει, που θα πει η κυρία είναι βαριά η
14: κλίτσα.
16: Σας παρακαλώ. Ναι, καλά,
15: δεν ακούω σκηνοθέτης να ρίξει διαφημίσεις.
14: Να
16: ρίξει διαφημίσεις.
14: Να ρίξει. Να σε ρίξω ένα τάκ βουντό.
16: Ρίξ' τον.
14: Θα αρχίσει να ουρλιάς και να λες τάκι μου βογκό.
15: Εγώ θα πω τάκι βογκό. Σας παρακαλώ κύριε Τραμπάκουλα.
16: Μα μου χαλά το σοου. Μα
15: μου χαλά το σοου.
14: Σιγαμό το σοου και το σοου.
15: Σας παρακαλώ πάρα πολύ είναι δυνατόν με εσάς. Κάνε να ακούτε το κοντρόλ.
14: Υπάρχουν τα παπάρια με να κάνεις έναν τόπι κοντρόλ.
15: Είναι δυνατόν να το
16: κάνεις. Παπάρια. Παπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπα� παπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπ

0: Παπαρά παπαριά. Παπαριά Παπλίδη. Παπαριά.
1: Παπαριά. Ναι. Λέμε
0: μπαταριά.
1: Που λέμε
0: πιπηριά θελόρντι.
2: Ναι. Αυτή ωραίος άντρας. Πολύ σεξουαλικό.
0: Να τους.
2: Έχει κάτι επάνω που με μαγνητίζει.
0: Έλα.
2: Σε το σκουτώνω.
0: Έλα.
3: Κορίτσια κοπανάτε την μη βγάλω έξω την παλατέζα.
0: Την παλατέζα, Τόνι, την παλατέζα.
3: Κορίτσια κοπανάτε την μη βγάλω έξω την παλατέζα.
0: Μπράβο, Τόνι.
2: Την παλατέζα, την παλατέζα.
3: Κορίτσια κοπανάτε την μη βγάλω έξω την παλατέζα.
2: Ταχύ. Την παλατέζα,
0: την παλατέζα. Παυλούκο, την παλατέζα.
3: Φύγετε ευλογημένε να κάνω τη δουλειά μου.
0: Ούρε πατέρα, καλά μου.
3: Κορίτσια κοπανάτε την μη βγάλω έξω την παλατέζα.
2: Την παλατέζα, την παλατέζα.
3: Φύγετε ευλογημένε να κάνω τη δουλειά μου.
0: Δώστο με.
3: Κορίτσια κοπανάτε την μη βγάλω έξω την παλατέζα.
2: Την παλατέζα, την παλατέζα!
0: Μπιπ!
3: Φύγετε ευλογημένες να κάνω τη δουλειά μου!
0: Μπιπ!
3: Κορίτσια κοπανάτε την μη βγάλω έξω την παλατέζα!
2: Την παλατέζα, την παλατέζα!
3: Φύγετε ευλογημένες να κάνω τη δουλειά μου!
2: Την παλατέζα!
0: Σάκη! Πού είσαι, Σάκη? Πάμα. Σάκη!
4: Δεν ξανατείνομαι γαμπρός!
0: Δεν φταίτε στην περιστέρια!
4: Έχω δουλειές! Έχω δουλειές, καρδούλα μου, ταΐζω περιστέρια!
0: Μπράβο, Σάκη! Μπράβο, Σάκη! Ήταν τα στήθη σου άσπρα σαν τα γάλατα και μου λέγες γαργάλατα, γαργάλατα, μη σου χυθούν τα γάλατα. Βούρ λοιπόν και φύγαμε του γάμου, βετεράνοι, γελούν τα γαργαλιτά όλοι οι γαργαλιάνοι. Τσουρελάκι.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Πέρα ως πέρα, σε πάνε στα κάτσα, δόθη σε κίνηση μέσω λούθε. Καλημέρα, καλημέρα, λεβέντε, καραμπουζουκλίδε. Καλημέρα, περήφανε και βαρβάτε τη σαλικέλα, ε. Ζαγκάνα, μαγκάνα, ουτσούτσου και κανέλα, τον ανήφορο τραβάει, πιτσόλο, διβριλίν, γλιγλίν, κόρη, κόρη και τσικλιά. Σήμερα Δετάρτη, μέρα του Αντάρτη που τον έχουμε σαν το Κατάρτη και ο μήνα έχει 10 πάρτιν, Αποστόλη και Πελέκα. Ιούνιο 2026, Θεσσαλομάχη, Μακεδονομάχη, Αιγαιομάχη, Ονομάχη, Λάρσα, Λάρσα, Σίδα και Λαχτάρσα, Τουρτούρου, FM Baby 95 και ένα χλάπα τη χλούπα τη. Από μικρή αγάπησα, μεγάλη τη επίρα και έχω ελπίδα στο Θεό για να σε πάρω χείρα. Καλημέρα, λεβεντόπεδα, καλημέρα, καραμπουζουκλίδε, καλημέρα, περήφανε και βαρβάτε Θεσσαλικέλα, ε. 2-4-10-66-15-31, 2-4-10-66-15-32, αγαπητή μου Λίτσα. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Ναι! Ουι, ουι, ουι, του 32 με ακούει! Για να πάω στο 31, παρακαλώ.
1: Καλημέρα, Νίκο.
0: Ε, Θεοδόση!
1: Καλημέρα, Νίκολα.
0: Καλημέρα, φίλε μου, Θεοδόση. Τι κάνεις, Θεοδόση μου, πώς είσαι, ρε?
1: Προσπαθώ από τη Τσέρα να βγάλω γραμμή. Δεν γίνεται τίποτα.
0: Έπρεπε να φτάσει η Τετάρτη μέρα του Αντάρτη που τον έχουμε σαν το Κατάρτη, φίλε μου, Θεοδόση.
1: Τι γίνεται, Νίκο?
0: Τι να γίνει, φίλε μου Θεοδόση, τι να γίνει, φράς και χύνεται που λέει, εσύ πως είσαι, Θεοδόση μου, λεβέντη εκεί κατά.
1: Όλα καλά, Νικόλα.
0: Τι λέει τα μεγάλα καλύβια, αγαπητέ μου φίλε Θεοδόση.
1: Ερημώσαμε.
0: Ερημώσα τα μεγάλα καλύβια. Πάει και τα μεγάλα. Εσύ καλά είσαι.
1: Καλά, Νικόλα.
0: Έτσι θέλω, ρε Θεοδόση, δύναμη κάργα, δύναμη Θεοδόσαρα μου.
1: Καλημερίζω όλη την παρέα.
0: Ο γίγαντας, ο φίλος μας, ο καλός, ο Θεοδόση, τα μεγάλα καλύβια, Αποστόλη. Πώς πάντα και έφυγε Θεοδόση, του παλεύουμε γερά, με τσαμπουκά.
1: Τα πάντα, τα πάντα.
0: Μπράβο Θεοδόση, μπράβο, μπράβο. Μπράβο ρε Θεοδόση άρχοντα, μπράβο.
1: Εσείς εκεί η Λάρισα.
0: Α, Λάρσα, Λάρσα, είδα και λαχτάρσα μια ζωή, δεν αλλάζει τίποτα φίλε μου Θεοδόση. Αέρα πατέρα.
1: Είναι πιο δυναμική η Λάρισα.
0: Ναι, και έχουμε δυναμική εμείς εδώ, φίλε μου Θεοδόση. Έχουμε δυναμική, έχουμε έτσι. Αλλά κι εσείς δυνατοί είστε, φίλε μου Θεοδόση. Τι λέει, ο καιρός έστρωσε τώρα, σας πήρε βροχή παραπροχθές.
1: Εδώ στο χωριό Νίκο δεν λίγο ψυχάλα.
0: Ψιλοπράγματα, Θεοδόση, ε.
1: Την πόλη έριξε,
0: στην πόλη. Έριξε. Στην πόλη έριξε και την βγάλατε εντάξει, κοτσάνι, φίλε μου Θεοδόση, ε.
1: Δεν είχαμε τίποτα.
0: Τίποτα, τίποτα έτσι, μπράβο, έτσι. Τι έχει το πρόγραμμα Θεοδόση τώρα, έχουμε καταλαβαίνει και τίποτα Θεοδοσάρα άρχοντα.
1: Σήμερα δεν έχει τίποτα Νίκο το πρόγραμμα.
0: Χαλαρά θα την βγάλουμε σήμερα Θεοδόση.
1: Χαλαρά.
0: Επάνω του Θεοδόση και μη μασάς τίποτα. Ένας και μοναδικός είσαι φίλε μου.
1: Έγινε Νικολάκη μου.
0: Θεοδοσάρα μου, να είσαι καλά, καλή Τετάρτη φίλε μου Θεοδόση άρχοντα.
1: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
0: Καλημέρα Θεοδόση φίλε μου, καλημέρα. Να είσαι καλά ρε Θεοδοσάρα άρχοντα. Θεοδόση κάργα, Θεοδόση καραπιαλά. Πού τους έτσι.
2: Καλημέρα μου όνειρο, αδερφέ Λούσα Μπάλα και Τραμπάλα. Καλημέρα, καλή Τετάρτη, μέρα του Αντάρτη.
0: Όρμα.
2: Πού είσαι ρε ζυγοτέγω, ζυγοτέγω, σαλού ρε, αμάν.
0: Το ζυγοτέγω τον Αρμέγο, καραπιάλα. Ε.
2: Καλημέρα μου όνειρο, αδερφέ Λούσα Μπάλα και Τραμπάλα. Καλημέρα, καλή Τετάρτη, μέρα του Αντάρτη. Πού είσαι ρε ζυγοτέγω, ζυγοτέγω, σαλού ρε, αμάν.
0: Μεγάλε Λουτσομπάλα και Τραμπάλα, ατελείωτε. Βαγγέλα καραπιάλα, παρακαλώ.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Κυρία Νίτσα μου!
3: Ευτυχώς.
0: Καλημέρα, κυρία Νίτσα. Καλημέρα.
3: Καλά είσαι.
0: Μια χαρά, εσύ, πώς είσαι.
3: Το κυριότερο. Αφού εσένα ακούω και γελάω.
0: Καλημέρα, κυρία Νίτσα μου. Καλημέρα, να χαιρετήσω τον γίγαντα, το κομμάτι, το Δημήτρη, το Μελετιάδη και όλο το Μελετιάδικο. Χαιρετίσματα, αγαπητή μου κυρία Νίτσα, από τον καπετάν Γιώργο Λιάρο που ζωγραφίζει σήμερα. Το Σάκι Μπόρο, γεια σου Δημητράκη Βασιλείου. Καλημέρα Παυλάρα Μπακαγιάννη. Γεια σου Γιάννη Κοστούλα γίγαντα από... Καλημέρα σου Χριστάρα. Έτσι κάργα, κάργα μεγάλα Γιάννη Κοστούλα. Κυρία Νίτσα τι κάνουμε?
3: Όχι παιδιά, αύριο θα πάω με τη Γιάχα στη Σκοτίνα.
0: Όπα, όπα, όπα κυρία Νίτσα μου, όπα.

0: Στις Κουτίνα θα πάτε.
1: Μέσα στις κατασκηνώσεις. Μέσα στις κατασκηνώσεις είναι πολύ ωραία, πάρα πολύ. Κάθε χρόνο που σωτώ να πάω.
0: Δεν έχεις ξαναπάει, κυρία Νίτσα μου?
1: Καλά, κάθε χρόνο πάω σήμερα.
0: Α, πας κάθε χρόνο, κυρία Νίτσα.
1: Μπράβο. Μια χαρά.
0: Και με ποιον παπά, ποιος παπάς θα σας συνοδεύει, κυρία Νίτσα?
1: Η Κατερίνη έρχονται.
0: Θα έρθει παπάς από την Κατερίνη να σας παραλάβει από εδώ?
1: Όχι, είναι μέσα στην εκκλησία την ώρα.
0: Εδώ με ποιον παπά θα πάτε, κυρία Νίτσα?
1: Ανάμεσα θα είναι μαζί μας.
0: Χωρίς παπά θα είστε?
1: Εδώ
0: στη θέση. Δεν θα έχει την παπά να συνοδεύει, κυρία Νίτσα?
1: Θα έρθει και ένας από την Αφρική, παπάς εκεί.
0: Παπάς από την Αφρική?
1: Εκεί
0: στη Σκουτίνα.
1: Ναι, είναι στην Κατερίνη και θα έρθει εκεί.
0: Καλημέρα, κυρία Μαλία μου Λεβέντισσα. Καλημέρα στην Αγία Σοφιά μας εδώ.
1: Όλα ωραία.
0: Πολύ ωραία, κυρία Νίτσα. Μπράβο, λέει ο Γιώργος Λιάρος, κυρία Νίτσα. Μπράβο, λέει ο Πάλας Κοπαλάκας. Μπράβο, κυρία Νίτσα. Μπράβο. Κυρία Νίτσα, να περάσει καλά.
1: Σίγουρα και
0: εσύ. Πάπα, κυρία Νίτσα μου, μπράβο.
1: Λόψε σουράτε και πάμε για μικρά λένε. Έλα. Έγινε καμάρι μου.
0: Καλημέρα, κυρία Νίτσα μου, και να περάσεις καλά στη Σκουτίνα. Με το καλό πρώτο Θεός, κυρία Νίτσα μου. Έτσι ακριβώς.
1: Δεν έχεις καλό καιρό, δεν έχεις.
0: Και χαιρετήματα την ευλογία του Παπαδημήτρη από την Αγία Μαρίνα και του Παπαβασίλη, κυρία Νίτσα μου, από την Φαλάνη.
1: Ναι, είναι καλά και Βαρσελονάκη.
0: Του Παπαχρήστο του Λεβέντη από τον Άγιο Νικόλαο. Και του Τόλι από το περίπτερο που ξυρίστηκε το χρυσό μου. Τα όλοι. Ναι, ναι. Χαιρετήματα έχει από το χλάπα τη χλούπα τη Γιάννη Βαλσάμι.
1: Το διαμάντι,
0: διαμάντι, κυρία Νίτσα. Έτσι, μπράβο. Μπράβο, επάνω του, κυρία Νίτσα, να περάσει καλά αύριο. Γεια σου, κυρία Νίτσα, μου Λεβέντισσα. Παρακαλώ, Κοταρέλα.
2: Εδώ έχουμε το μεγάλο Κοταρέλα. Τι έχει, Κοταρέλα?
3: Είμαι ο Κοταρέλα από τον Αμπελώνα με τι καλύτερε ντομάτε και τα καλύτερα αγκούρια.
2: Για περάστε και αγοράστε.
3: Για περάστε και αγοράστε, παρακαλώ.
2: Έτσι, μπράβο.
0: Εδώ έχουμε το καλύτερο Κοταρέλα στη λαϊκή σήμερα.
2: Έχουμε το μεγάλο Κοταρέλα. Τι έχει, Κοταρέλα?
0: Τι έχει.
3: Κοταρέλα από τον Αμπελώνα με τι καλύτερε ντομάτε και τα καλύτερα αγκούρια.
0: Μπράβο.
2: Για περάστε και αγοράστε.
3: Για περάστε και αγοράστε, παρακαλώ.
2: Έτσι, μπράβο.
0: Εδώ έχουμε το μεγάλο Κοταρέλα σήμερα στη λαϊκή Τετάρτη.
2: Εδώ έχουμε το μεγάλο Κοταρέλα. Τι έχει, Κοταρέλα?
0: Τι έχει.
3: Κοταρέλα από τον Αμπελώνα με τι καλύτερε ντομάτε και τα καλύτερα αγκούρια.
0: Μπράβο, Κοταρέλα.
2: Για περάστε και αγοράστε.
3: Για περάστε και αγοράστε, παρακαλώ.
2: Έτσι, μπράβο.
0: Μπράβο, Κοταρέλα. Παρακαλώ.
4: Καλημέρα, Λεβέντα, Βαϊκό.
0: Καμάνα, μάνα, μάνα. Αμάνα, μάνα, κύριε Στέφανε.
4: Όχι και δοξημέρα, Νικολάκη μου.
0: Δόξα τω Θεώ, κύριε Στέφανε. Καλημέρα στα ηρωικά Τρίκαλα. Καλημέρα στα Μετέωρα. Καλημέρα στην Καλαμπάκα, το Πυροβόλο. Ο κύριος Στέφανος. Καλημέρα, κύριε Στέφανε.
4: Καλημέρα και στην κυρία Νίτσα. Και στο Θεοδόση που άκουσα προηγουμένως.
0: Τον καπετάν Θεοδόση, το μεγάλο γίγαντα των μεγάλων καλυβίων, έτσι μπράβο, ο φίλος μας ο καλός ο Θεοδοσάρας, αγαπητέ μου κύριε Στέφανε. Τι κάνουμε, εσύ πώς καλοκοιμήθηκες και πώς καλοξύπνησες σήμερα το πρωί, κύριε Στέφανε Λεβέντη μου?
4: Όλα ωραία, άψογα όλα.
0: Τι ώρα ξυπνάς το πρωί περίπου, κύριε Στέφανε?
4: Τι ώρα ξυπνάω, 5 και μισή, 5 και πέρα περίπου.
0: 5 με 5 και μισή ξυπνάει ο κύριος Στέφανος ο Λεβέντης, αγαπητέ μου, Λούτσα Μπάλα και Τραμπάλα.
4: Κοιμάμαι νωρίς το βράδυ.
0: Το βράδυ τι ώρα κοιμάσαι, κύριε Στέφανε?
4: Περίπου 11.
0: Αν κοιμάει, εντάξει.
4: Το
0: παίρνω με τον Ιπνάκο καλό και ξυπνάμε 5 με 5,5 ώρα το πρωί. Γεια σα, Νάση Νασκιάρα, γεια σου Δημήτρη Σαμαρά, καλημέρα για σου φάδε καθοδόν, παρακαλώ. Για να δούμε το παρακαλώ.
5: Καλημέρα, φίλο Νίκο.
0: Νάτο, κι άλλο Στέφανο. Και τι
4: στέφανε?
0: Στέφανο Κουτσομέρκο, το πυροβόλο, το ερωτικό πυροβόλο, αγαπητέ μου κύριε Στέφανε, ο γνωστό σκυλοτάρχη, ο άνθρωπο των έργων. Αγαπητέ μου Στέφανε.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις, αγαπητέ μου κυλοτάρχη, πως είσαι τεράστια?
5: Μια χαρά.
0: Πως είσαι τεράστια, Στέφανε Κουτσομέρκο. Αγαπητέ μου Στέφανε Κουτσομέρκο, σε ακούω, σε ακούω πολύ δυνατό, αεράτο και βαρβάτο και σε χαίρομαι, αγαπητέ μου Στέφανε Κουτσομέρκο. Είμαστε πολύ περήφανοι που σε έχουμε φίλο μας, αγαπητέ μου άνθρωπε των έργων, κυλοτάρχη.
5: Εγώ είμαι περήφανος που έχω φίλο μας.
0: Την ευλογία του Παπαδημήτρη έχεις, αγαπητέ μου Στέφανε Κυλοτάρχη, άνθρωπε των έργων, ερωτικό πυροβόλο. Την καλημέρα του τεράστιου Ηλία, ένα είναι ο Ηλίας υπερπολιτελείας, Ηλίας Ζαβλιάκης, φίλε, διότι μετά την τελείωση του. Και το μελαγχολικό αγόρι Γιάννης Παυλίδης, καλημέρα. Θανάση Νασιάρα, ηρωικός αρμός, εδώ τι έχουμε σήμερα, Γιάννη Μπακάλι, έχουμε αδελφούς Γκατζόγια, Αποκαλαρίτης. Αποκαλαρίτης, δεν ξέρω αν τον ξέρετε τώρα αυτόν εδώ, τον Τσούκα. Τσούκας Αποκαλαρίτης εδώ, Λεβέντης, να το σου Τσούκας.
6: Στείλει μήνυμα σου Χαϊδά, ναι. Θα το δει μετά, στείλει ναι. Μήνυμα.
7: Τι, Χαϊδά, να είσαι καλά, καλές εκπομπές. Και πες καμιά φορά,
6: πού είμαστε?

0: που είμαστε, πού
1: είναι δεκα... Στους Καλαρίτες.
2: Στους Καλαρίτες. Στους Καλαρίτες, στους Καλαρίτες. Ο μεγάλος ο Τσούκας. Τσούκα τον λέει, πώς τον λένε, δεν θυμάμαι τώρα. Τσούκας κάπως έτσι. Στέφανε, Στέφανε. Καλημέρα, Κουτσομέρκο, χαιρετίσματα, χαιρετίσματα αγαπητέ μου κύριε Στέφανε και χαιρετίσματα και εσύ κυλοτάρχη από τον αδερφό Κώστα Πατριάρχη.
3: Καλημέρα στον Κωνσταντίνο.
2: Αγαπητέ μου Στέφανε Κουτσομέρκο, πού είσαι αυτή τη στιγμή αγόρι μου?
4: Τώρα φεράκι, μόλις με έκανε τον καφέ η κυρία Μαργαρίτα και τον παίρνω και φεύγω.
2: Παίρνεις τώρα τον καφέ από τη Μαργαρίτα? Η Μαργαρίτα είναι μακριά Στέφανε?
4: Όχι, εδώ στο κέντρο.
2: Τώρα, όχι λέω, τώρα έχεις φύγει από τη Μαργαρίτα ή είσαι εκεί στη Μαργαρίτα?
4: Όχι, είμαι μέσα στη Μαργαρίτα, φράγει, μέσα στη Μαργαρίτα.
2: Για να ακούσουμε λίγο τη Μαργαρίτα, αγαπητέ μου Στέφανε.
4: Δεν γίνεται να ακούσει η Μαργαρίτα. Δεν είναι για όλους, είναι μόνο για μας. Αν θέλετε να ακούσει, θα φύγει να πάρει καφέ εδώ.
2: Πού να έρθουμε, σε αυτή τη Λάρσα, στην Ελασσόνα, στο Λιβάδι, να έρθουμε να πάρουμε καφέ από τη Μαργαρίτα? Μάδισα μια Μαργαρίτα.
4: Άκουσε λίγο του Γιάννη, έλα, του Γιάννη εδώ. Πέτε ένα
2: Γιάννη.
5: Γεια σα, καλημέρα.
2: Καλημέρα Γιάννη, τι κάνεις? Ο Γιάννης είναι καλά και αυτός καφέ από τη Μαργαρίτα παίρνει Στέφανε? Α, έφαγε τεροπίτα χορτάρα και μπουγάτσα με κανέλα και πράσο, ρε. Η Μαργαρίτα που το έχει το μαγαζί εκεί στο Λιβάδι, Στέφανε, στην πλατεία?
4: Στο κέντρο του χωριού Φλαράκη.
2: Μπράβο ρε Κουτσομέρκο μου, μπράβο, μπράβο ρε θηρίο, μπράβο ρε θηρίο Στέφανε Κουτσομέρκο γίγαντα, μπράβο, μπράβο Στεφανάρα.
4: Στο μίνι μάρκετ Ευθύνια που έρχεται ο φίλος μας ο Σολωμός.
2: Ο! Πού είναι αυτό?
4: Απέναντι τη Μαργαρίτα.
2: Απέναντι τη Μαργαρίτα έρχεται ο μεγάλος Θοδωρής Σολωμός του Ρουμπορέ.
4: Έβρα εκεί που βγάλαμε φωτογραφία του Σολωμό.
2: Αμάν, αμάν φίλε. Τάκης Φούντας μένει στην Αμφιθέα. Α, μπράβο, με ενημερώνει ο πρόεδρος εδώ πέρα. Ο μεγάλος Τάκης Φούντας μένει στην Αμφιθέα Λάρισας. Έχει σπίτι η κυρά του στους Καλαρίτες και αυτός είναι από την Αιτομιλίτσα. Και έχει και σπίτι εκεί. Τι λες, ωραία, πρόεδρε, Σάκη Τσιλάκα.
4: Τάκη...
2: Μεγάλος Φούντας. Γεια σου, Τάκη Φούντα. Ε!
4: Άμα είναι
2: το
4: Μιλίτσα και
2: από
4: την Καλαρίτες,
2: βλάχη
4: θα είναι
2: και αυτή. Α, το Μιλίτσα και Καλαρίτες, άρα είναι βλάχος Λεβέντης, έτσι.
4: Βλάχη είναι βλάχη.
2: Αυτόν είδα εγώ και από το μουστάκι του κατάλαβα εδώ πέρα, αγαπητέ μου Στέφανε Κουτσομέρκο. Και από το μουστάκι. Τι έχει το πρόγραμμα σήμερα στο ερωτικό Λιβάδι, Στέφανε Κουτσομέρκο?
4: Τώρα πάμε λίγο στα ζώα.
2: Α, μπράβο.
4: Και
2: 12
4: η ώρα
2: μετά έχουμε δουλειά. Τι κάνει ο Φάρμα Καρανίκας, τι κάνει ο Μάου Μάου? Χαιρετίσματα Σάκης Φώτης Φεράρι από τον πρώτο όροφο.
4: Ο Σάκης Φώτης έχει πάρει καφέ από τη Μαργαρίτα Φεράρι.
2: Ξέρω Σάκης, ναι, ναι. Σάκη έχει πάρει καφέ από τη Μαργαρίτα Σάκη Φώτη.
4: Το που τον έχω πει. Καλημέρα Παναγιώτη.
2: Καλημέρα στον Παναγιώτη, Στέφανε, καλημέρα και στον Παναγιώτη εκεί πέρα, κάργα.
4: Είναι ο Μανάβης του χωριού,
2: φιλαράκι. Ο Μανάβης του χωριού! Τι έχει σήμερα ο Μανάβης εκεί του χωριού, φίλε μου Στέφανε Κουτσομέρκο?
4: Όλα τα καλά έχει ο Μανάβης του χωριού, φιλαράκι.
2: Όλα τα καλά έχει, παρακαλώ.
6: Εντάξτε, εδώ τα καλά αγκούρια. Αυτά όλα.
2: Αυτά, έλα, όλα τα καλά, παρακαλώ, έχει ο Μανάβης εκεί. Παναγιώτη, τον είπαμε του Μανάβη, Στέφανε.
4: Ναι, φιλαράκι.
2: Να δώσεις χαιρετίσματα σε όλους, Κουτσομερκάρα μου!
4: Καλημέρα σε όλους, κόσμο τα λέμε.
2: Καλημέρα, Κουτσομέρκο γίγαντα. Κουτσομέρκος, αγαπητέ μου κύριε Στέφανε, Στέφανος και αυτός από το ηρωικό Λιβάδι. Κύριε Στέφανε, αγαπητέ μου κύριε Στέφανε, παρακαλώ. Παρακαλώ.
7: Καλημέρα, Νικολάκη μου.
2: Μπα, μπα, μπα.
7: Καλημέρα, Αλανιάρη μου.
2: Δεν σ' ακούω καλά, Αλανιάρη και Τσαχπινό Γαργαλιάρη, δεν σ' ακούω καλά. Για τακτοποίησε λίγο τα συστήματά σου, Αλανιάρη μου, Τσαχπίνο Γαργαλιάρη μου, καλλιτεχνάρα μου, Δημητράκη Καγκελάριε. Για λίγο χρυσό μου.
7: Έλα το πέρα.
2: Έλα χρυσό μου, έλα με τρέλα. Έλα με τρέλα, Καγκελάριε.
7: Μίλα μου για σένα.
2: Μίλα μου για σένα, Καγκελάριε. Τι κάνεις, ποιος σου ξύνει την πλάτη, Καγκελάριε? Μίλησε μου, Καγκελάριε, αγόρι μου. Μίλα μου, χρυσό μου, μίλα μου. Στέφανε, κύριε Στέφανε,
7: ναι, ναι.
2: Ο Καγκελάριος.
7: Καλημέρα Στέφανε.
2: Τον ακούς?
7: Δημητράκη. Καλημέρα και Στέφανε.
2: Τι κάνεις Δημητράκη στο Βισμπάντεν, πώς είσαι σήμερα χρυσό μου?
7: Καλά Νικόλα, πω ρε πάρω.
2: Ρε, μια μέρα που να δουλεύσαι λάχανο, ποια είναι αυτή η μέρα που δουλεύσαι? Κάθε μέρα ρηπό είσαι και πληρώνεσαι μια χαρά ρε φίλε, μας τρελάνεις ηλίως. Μήπως έχεις αναλάβει καμιά θέση, λέω πάμε στο κατάσκοπος εκεί πέρα, ανώτερη θέση, και γι' αυτό κάθε μέρα και ταξίνεις?
7: Σιγά σιγά πάμε εκεί για εκεί.
2: Πόσα χρόνια, πόσα, πόσα χρόνια εξηγήσεις στο Μπισμπάτε τώρα?
7: 7 και 3 μήνες.
2: 7 χρόνια και 3 μήνες έχεις στο Μπισμπάτε, ναι, Αλανιάρη,
7: ναι, ναι, ναι.
2: Έχεις κάνει καλό που γκί?
7: Ασφαλώς
2: έχεις. Έχεις κάνει καλό που γκί,
7: ναι, ναι.
2: Αμάν, κυρία Μαλία, να το βρούμε κανένα νύφη εδώ πέρα.
7: Πες στην Κερανίσα.
2: Έχει πρίκα, έχει πρίκα ο καγκελάριος, έχει πρίκα. Έχει πρίκα, δεν θέλει κουρίτσι με πρίκα, την έχει εσύ την πρίκα, χρυσό μου. Και έχει και πρίκα και τρύπα έτσι. Ναι, κύριε Στέφανε, ναι, ναι, ναι. Τι λέει, ρε καγκελάρε, πώς είσαι?
7: Καλά, δόξα τω Θεώ.
2: Χαίρομαι.
7: Σήμερα ρεπάρουμε. Χθες είχαμε σχολείο.
2: Χθες πήγαμε σχολείο, σήμερα ρεπάρουμε, αύριο το ταξίνουμε, μεθαύριο.
7: Στην εταιρεία σχολείο.
2: Α, έχετε σχολείο, τι έκανες μάθημα στην εταιρεία, χρυσό μου?
7: Ναι, κάναμε.
2: Τι κάνατε, Λόλα, να ένα μήλο?
7: Όχι, όχι, όχι.
2: Τι?
7: Είναι διαχείριση άγχους.
2: Α,
7: διαχείριση, ναι.
2: Α, τι λες, α, κάνετε τέτοια σοβαρά μαθήματα εκεί πέρα?
7: Ναι.
2: Διαχείριση άγχους, ακούς την καργολιάρα ότι κάνει εκεί πέρα? Όλα, ακούς την Μητράκη Βασιλείου, Μάκη Τσακνάκη?
7: Διατροφική αλυσίδα, όλα τα
2: πάντα. Διατροφική αλυσίδα.
7: Ναι.
2: Τι, δηλαδή ήταν, το πρωί τι πρέπει να το τρως, λουκανικόπιτα?
7: Όχι, αγνικόλα τώρα. Μην το ξυπηλίζουμε.
2: Δηλαδή τι σε λένε, κάνετε σχολείο και σας λένε τι πρέπει να τρώτε το πρωί και τι είσαι, μοντέλο είσαι?
7: Όλα, όλα τα πάντα.
2: Μπα, ναι. Μπράβο, μπράβο. Τέτοια τάξη, τέτοια λοπαθικά δεν με τα είδαμε, οι καγκυλάριε.
7: Όχι, ρε.
2: Εμείς εδώ πέρα είμαστε αέρα πατέρα, ζαμάν φούκια πάνω τούρλα.
7: Όχι, όχι. Εδώ πέρα υπάρχει σοβαρότητα.
2: Α, υπάρχει σοβαρότητα εδώ πέρα. Λαου, λαου, Παπα-Νικολάου, που είσαι, ρε τραχανά.
7: Χαιρετίσματα στην Αθήνα, στη Ζηλευτή. Χαιρετίσματα στον Τασούλη.
2: Γεια σου, ρε γίγαντα, γεια σου.
7: Χαιρετίσματα το Χρήστο Ζουμπέκη του coach.
2: Το μοντέλο από το Βόλο. Τώρα τελευταία καγκελάρια μας έχει απογοητεύσει. Ούτε ένα τραγούδι να πούμε.
7: Ρε Νικολά, πιέζουμε πάρα πολύ.
2: Σε βλέπω, ναι. Σε βλέπω, έχει σημάδια η πλάτη. Ναι, ναι, από το πολύ το ξύσιμο. Σε βλέπω την πίεση έχει.
7: Τώρα θα φύγω, τώρα θα φύγω.
2: Ρε πόες, πού θα πας να φύγεις?
7: Φραγκφούρτη, Φραγκφούρτη.
2: Για κανένα λουκάνικο Φραγκφούρτη σε πας, ε?
7: Όχι, από άλλες, σοβαρότερες.
2: Έχεις κανένα σουξουμούξου ταραβέρι εκεί πέρα σε Φραγκφούρτη, ναι. Αλανιάρη?
7: Ναι.
2: Πόση ώρα είναι να του βγεις μπάντε η Φραγκφούρτη η καγκυλαρία?
7: 45 χιλιόμετρα.
2: Α, εντάξει.
7: Εντάξει.
2: Τζάμπα πηγαίνεις ή πληρώνεις εκεί πέρα? Ή επειδή
7: είσαι... Όχι, ρε, θα πάμε το αυτοκίνητο.
2: Α, θα πας με το δικό σου, φίλε.
7: Με τη
2: Μάστακ. Ακούσου, πάμε κατάσκοπη. Α, μπράβο. Πάει να κάνει φιγούρα στη Φραγκφούρτη. Πάει για φιγούρα σήμερα στη Φραγκφούρτη ο καγκελάριος.
7: Είσαι έτοιμη στην Τέσπο την έχεις παρκαρισμένη.
2: Από πίσω.
7: Κάμερα σε μένα.
2: Πάρ' την κάμερα και να περάσεις καλά, καγκελάριε.
7: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καγκελάριε, αλανιάρι μου. Καλημέρα στο Βισμπάντεν. Καλημέρα, κύριε Στέφανε.
0: Ναι, Νίκο.
2: Του ξεπετάξαμε. Κύριε Στέφανε, σώσε μας με ένα άσμα, λέει ο Αποστόλης.
0: Θες να σας πω τζουμέρικα περήφανα?
2: Όχι, όχι, δεν θέλω τα τζουμέρικα. Κάτι άλλο, κύριε Στέφανε.
0: Τι άλλο?
2: Τι άλλο έχουμε στο μυαλό να πούμε?
0: Αφού
2: έχει πουλάει, είχες πει την προηγούμενη εβδομάδα ένα που μου άρεσε πολύ, κύριε Στέφανε.
0: Για ποιο είναι,
2: δεν θυμάμαι τώρα. Ας πει και τα τζουμέρκα, λέει ο Δημήτρης. Σας τα πει ο κύριος Στέφανος, σας τα πει.
0: Να πούμε την Ταϊλιάνα ή τα τζουμέρκα.
2: Πες τα τζουμέρκα, κύριε Στέφανε, λέω, αφού έλα, το λέει αυτός που με έστειλε μήνυμα.
0: Θα το ευχαριστούμε και στη Σοφούλα.
2: Προκόπη τα τζουμέρκα, θα πει ο κύριος Στέφανος. Προκόπη.
0: Πάμε.
2: Ναι, ναι, πάμε, κύριε.

0: Νικολάκη.
1: Αγαπητέ μου κύριε Στέφανε, μπράβο, μπράβο.
0: Ηρωικό τραγούδι.
1: Μπράβο, ηρωικό τραγούδι για ήρωες κύριε Στέφανε Λεβέντη μου. Μπράβο, μπράβο κύριε Στέφανε.
0: Αύριο θα πω τις καλημέρες σε όλα τα φιλαράκια.
1: Μπράβο κύριε Στέφανε, μπράβο.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Καλημέρα κύριε Στέφανε Λεβέντη μου.
0: Καλημέρα Νικολάκη.
1: Τον αγαπημένο μου τον κύριο Στέφανο ρε. Τον αγαπημένο μου, για λίγο τώρα Στέλιο σου μισό λοιπόν. Ναι, οι πόροι λαμβάνουν τα σήματά μας.
2: Λαμβάνουν, λαμβάνουν.
1: Καλημέρα αρχηγάρα μου, τι γίνεσαι, πώς είσαι?
2: Πήρα η πούνα τα νεφρά.
1: Αμάν ρε αρχηγέ μου, τι έκανες εκεί πέρα, καγγελωτό έκανες, τι έκανες γίγαντα?
2: Καγγελωτό, ανάποδο.
1: Και ανάποδο ψαλιδάκι.
2: Αλυσιδάτο, πες το, συντριβανάτο όπως θες πες.
1: Τα κούντα λακώνει και συντριβανάτο δολακώνει πες τον και συντριβανάτο.
2: Πες το δολακώνει να γυρίζει γρήγορα πίσω, δεν μπορούμε.
1: Γύρνα πίσω δολακώνει, τώρα που είναι το δολακώνει φίλε μου Γιάννη?
2: Στα αστικά.
1: Α μαν, γιατί δεν έρχεται και αυτό, και αυτό να αφήσει τα αστικά και να έρθει εκεί πέρα στα μωρά ρε φίλε?
2: Δεν ξέρω αδερφέ, δεν ξέρω τι έπαθε φέτος ο δολακώνης. Έρχεται μια φορά την εβδομάδα, κάθε Σάββατο.
1: Μια φορά, α έρχεται μόνο κάθε Σάββατο φίλε μου Γιάννη, ε.
2: Και δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε τώρα εμείς.
1: Καταλαβαίνω φίλε, καταλαβαίνω. Κάνε κούρα φίλε και πάμε για το επόμενο Ιωάννη Γίγαντα.
2: Αν κάποια κυρία ξέρει κανένα γιατροσόφ, κάποιους κύριους για τα νεφρά, να στείλει τη συνταγή σου.
1: Θα ρωτήσω, θα πω εγώ τον στιχουργό που ξέρω από τέτοια. Θα ρωτήσω τον στιχουργό εκεί πέρα.
2: Και ένα στιχάκι να μας γράψει για την Αλεξάνδρα.
1: Έτσι, θα το... Ναι. Χαιρετίνουμε τα πολλά έξω από τον Λούτσα Μπάλα και Τραμπάλα με Βαγγέλα Καραπιάλα.
2: Επίσης, τον έχω χάσει, τον περιμένω κι αυτόν.
1: Τον περιμένεις, έρχεται με φόρα.
2: Έγινε, να είσαι καλά.
1: Καλημέρα αρχηγάρα μου, καλημέρα. Άρα παιχταρά μου, παρακαλώ.
3: Ράγι μου, καλημέρα.
1: Γρηγόρη.
3: Έλα ρε Γιπούλα, καλημέρα.
1: Γρηγόρη Χαψούλα, πού είσαι ρε φίλε, καλημέρα.
3: Έλα καλημέρα εδώ από την Ισπανία, εδώ που να είμαι ρε Νίκο.
1: Ισπανία είσαι σήμερα φιλαράκι?
3: Σήμερα Ισπανία ρε Νίκο, τι να κάνω.
1: Πω, τι λέει ρε φίλε Γρηγόρη, σε ποια πόλη είσαι στην Ισπανία φίλε μου Γρηγόρη?
3: Εδώ είμαι σε μια πόλη εδώ, λέγεται Σαλαμάνκα.
1: Σαλαμάκια.
3: Σαλαμάνκα.
1: Στη Σαλαμάνκα, στη Σαλαμάνκα, την ξέρω από το στοίχημα τη Σαλαμάνκα, ναι, έχει ομάδα η Σαλαμάνκα.
3: Έχει ομάδα
1: η Σαλαμάνκα φίλε, την ξέρω, ναι. Τι λέει, τι πράγμα πήγες εκεί πέρα φίλε μου Γρηγόρη Χαψούλα Γίγαντα?
3: Κάτι ψαράκι ανέβασα εδώ μωρέ, κάτι ψαράκι ανέβασα εδώ. Και λέω κάτι να πάρω ένα τηλέφωνο, τελείωσα τώρα, λέω κάτι να πάρω ένα τηλέφωνο το φίλο και να πω μια καλημέρα, μην διαμαρτύρεται.
1: Άρε, Σαλαμάνκα στην Ισπανία, ο τεράστιος Γρηγόρης Χαψούλας, ο Λεβέντης, το κομμάτι μου.
3: Άρε, Γιγόρα, βλέπω εδώ, ο κύριε Στέφανος, σήμερα υπερηγικό τραγούδι.
1: Ηρωικό τραγούδι σήμερα για τα τζουμέρκα, ο κύριε Στέφανος, αγαπητέ μου, Γρηγόρη Χαψούλα, γίγαντα από τη Σαλαμάνκα, ρε φίλε, Σαλαμάνκα. Τι δρομολόγιο έχεις τώρα, τι θα πάρεις από τη Σαλαμάνκα, από εκεί φορτώνεις?
3: Από εδώ να φορτώσω το δίπλα, να πάω μέχρι τα σύνορα και τα πορτογαλέζικα εκεί τώρα, να πάω κανένα μισάωρο πριν την Πορτογαλία και να ξεκινήσω.
1: Τι θα φορτώσεις φίλε μου Γρηγόρη?
3: Θα βάλουμε κάτι μοσχαράκια, Νίκο, κάτι μοσχαράκια.
1: Μοσχαράκια από την Ισπανία και την Πορτογαλία παρακαλώ έρχονται. Και τώρα θα είσαι εδώ την Παρασκευή του μεσημέρι φίλε?
3: Ναι, Παρασκευή θα πάμε για το καράβι.
1: Τι λένε τα κομμάτα εκεί πέρα, τι λένε τα παιδιά εκεί, όλοι καλά είστε?
3: Τίποτα, την καλημέρα τους έξανα παιδιά. Εκεί το, να πω μια καλημέρα στους υπηρέτιο εκεί στα παιδιά σας ακούνε.
1: Χαιρετίσματα σ' όλους ο Γρηγόρη.
3: Θα ακούει και ο Μπόγιας από την Κέρκυρα να ξέρεις, έγινε συνταξιούχος.
1: Όπα, ο Μπόγιας φίλε έγινε συνταξιούχος από την Κέρκυρα.
3: Με καταγωγή από το Μαυρομάτι Καρδίτσας έχουμε πει.
1: Καταγωγή από το Μαυρομάτι του χωριού του Καραϊσκάκη φίλε, κάρκα, άρε Μπόγια. Στην Κέρκυρα παντρεύτηκε εκεί πέρα, τι ερωτικός μετανάστες είναι?
3: Ακριβώς.
1: Ω, είχε τυχερό το κουρίτσι να ζήσει καλά ο Μπόγιας.
3: Να πει, πώς είπαμε, έλα Μπόγια και μάσε τα λαμόγια.
1: Έλα, όρμα Μπόγια και μάσε τα λαμόγια, όρμα Μπόγια.
3: Να πούμε και μια καλημέρα και στον Αποστόλικα που είναι και στον δρόμο. Από τα πυροβολικά.
1: Καλημέρα στο φίλο μας τον Τόλι τον Λεβέντη στα πυροβολικά. Καλημέρα.
3: Καλημέρα και σε όλο τον κόσμο. Λεωτάρα, Ανάβρα, Ζαμάς, Χαλαμπρές.
1: Ωραία, Χαλαμπρές, Ζαΐμ, Βραΐμ, Θραψίμ, Τσάτσα, Πάπα, Κυριντίνα, το μισό του Σμόκου μου. Δεν είναι μια, δεν είναι δυο.
3: Πάψε, πάψε να
1: μας ακούς, Παπα-Νικόλας, πάψε. Μου λέει, δεν είναι μια, δεν είναι δυο, είναι όλο το χωριό. Άρα, Γρηγόρη, γίγαντα.
3: Λοιπόν, μια καλημέρα εκεί, καλημέρα σε όλους. Καλή δύναμη, καλή εργασία και υγεία σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα, και... Νικόλα μου.
1: Καλημέρα, φίλε μου, να είσαι καλά και να προσέχεις εκεί στους δρόμους, φίλε μου. Γίγαντα.
3: Έγινε, Νικόλα μου, καλημέρα, καλημέρα.
1: Γεια σου, Γρηγοράρα, γίγαντα. Γεια σου, φίλε μου, Γρηγόρη, άρχοντα. Γεια σου, καλημέρα, φίλε. Άρε, πατρίδα, κάργαλε. Άρε, Γρηγόρη, χαψούλα, γίγαντα, Γρηγοράρα. Ναι, παρακαλώ.
2: Έλα, καλημέρα και μου, πατρίδα.
1: Τολί! Τολί!
2: Δεν είναι μια, δεν είναι δυο.
1: Δεν είναι μια. Ε, Τολί, ο Γρηγόρη, Σαλαμάγκα, Γρηγόρη. Ε, Τολί μου, τι γίνεσαι, παιχτερά μου.
2: Καλά, φίλε, εσύ.
1: Λαμβάνει τα σήματά σου ο Γρηγόρης τώρα στη Σαλαμάγκα, φίλε μου, Τόλια, το περιβουλικά.
2: Την καλημέρα μου, την καλημέρα μου στον Γρηγόρη.
1: Εσύ κατά πού είσαι σήμερα, φίλε μου, Τόλια, τα αεροϊκά περιβουλικά, φίλε.
2: Λάρισα, Λάρισα.
1: Λάρσα, Λάρσα, Θήτα και Λαχτάρσα, κάργα, φίλε μου, Τόλια, εκεί κατά.
2: Καλημέρα στον Γρηγόρη, στο Βάσ Κουκ. Κόστα Ζαχαριά, Αλάνια Driver, Μπόγια.
1: Μπόγια, κάργα, Μπόγια, όρμα Μπόγια, κοιμάσαι τα λαμόγια.
2: Έτσι. Τι κάνει, φίλε.
1: Είμαστε καλά, Τόλι μου, εσύ γερός δυνατός, φίλε μου, Τόλι.
2: Δόξα τους όλα καλά.
1: Μπράβο ρε φίλε, να είσαι καλά και να προσέχεις, Τόλι μου, Λεβέντη, άρχοντα.
2: Έχει χαιρετισμούς και από το... και από τον Κορκόδηλο.
1: Ω, χαιρετίσματα πολλά, φίλε μου, Τόλι, από τα αεροϊκά πυροβολικά, φιλαράκι μου. Καλή δύναμη, Τόλι! Γεια σου, ρε Τόλι, άρχοντα. Άσπρα μούρα, μαύρα μούρα, μόνο με τον Αντώνη Μπούρα, παρακαλώ.
4: Ναι, Νικολάκη, καλημέρα σας, τι κάνετε.
1: Πού, νάτος, ο Γιάννης ο Μαρμάτος, χλαπατής.
4: Άκου να σε πω, Νικολάκη.
1: Έλα, Τόλι.
4: Πάει εκεί πέρα, βγάζουν και σαλαμάτρα, αλλά ο κύριος Στεφανός, αν βλέπει, θα πει τραγούδια για τους αυτούς, δεν είναι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
4: Καλημέρες, λέγε τις καλημέρες.
1: Ωραία, καλημέρα, χαιρετίσματα, έχεις Γιάννη μου από τους Ιγουρτέχο. Τον αρμέγω τώρα τον σιγουτέγω. Χλάπα της!
4: Λοιπόν, θα πούμε καλημέρα στον Τάσο Κουβιτσιά, του Λόγιο να πούμε καλημέρα του Πιτσίκο.
1: Λοιπόν, το μήνυμα,
4: τα κουλίτσα εκεί στο Βίκο.
1: Ναι.
4: Το φίλο μας τον Νικολάκη, την κυρία Βάγια, την κυρία Χάλια.
1: Δεν έστειλε τίποτα, ρε. Δεν έστειλε τίποτα. Έλα, Γιάννη!
4: Έλα, μου φοβητό.
1: Χλάπα της, χλούπα της για τον Αποστόλη.
4: Και τον Αποστόλη και τον Αποστόλη του Σκλαδινίδη και τον Αποστόλη του Ιντουρά, τον Παπα-Νικόλα, τον Πατερχρήστο.
1: Τον Παπα-Χρήστο κάργα, λούτσα μπάλα και τραμπάλα με βαγγέλα καραπιάλα, όλε!
4: Φίλια του Δαβλάκη,
1: ωραί, του φίλε.
4: Σάκης Μπόρος Special,
1: Σάκης Μπόρος, όλε!
4: Παπαρίζο, τον
1: Παπαρί,
4: τον Γιώργο του Λάρο,
1: Παυλίδης!
4: Παυλίδη, ναι, μπράβο, να πούμε καλημέρα το Γιάρο, είπαμε Νικολάκη. Καλημέρα του Βάζου Ψηλό, το Ζήση. Το Μαστρομίτσο, Μητρομίτσο.
1: Το Μητρομίτσο, Γιάννη. Για κάτσε.
4: Μέσα στο έσιο εξωματικών.
1: Ναι.
4: Το Βαγγέλα, το Μιχόβουλο και τα λοιπά.
1: Γιάννη.
4: Σκαραβέως, τι κάνει.
1: Πήρε προαγωγή τώρα, έγινε ανθιπουλουχαγός.
4: Μέρος είναι εκεί ακόμα το χωρό.
1: Γιάννη, το πήρε στο σκουπάκι.
4: Ναι, ναι, το πήρα, ωραίο.
1: Ε.
4: Για σέρβις θα με το πηγαίνεις εσύ.
1: Τι πράγμα, Γιάννη?
4: Όταν είναι να του κάνω συντήρηση.
1: Ναι.
4: Το πηγαίνεις εσύ, λέει, το θέλει ο Χαϊδάς.
1: Έτσι σου είπε και το...
4: Ένα καινούργιο δωρεάν.
1: Χλάπα της.
4: Λοιπόν, χλάπα της, χλούπα της, Νικολάκη. Καλημέρα σε όλα τα παιδιά. Εκεί τους αστικατζίδες, στους σπαρτώρους και τα λοιπά, τους ασιτζίδες.
1: Καλημέρα, Γιάννη, από το Σιγωτέγο, λέει. Καλημέρα, Φορτούλα, καλημέρα, Κοντογιάννη, καλημέρα, Μπαγκλέζο. Έχεις χαιρετίσματα πολλά, φίλε. Κάργα, κυρία Τούλα, 32 μας.
4: Καλημέρα, ναι. Αδέρωφ, Νικολάκη. Νικολάκη, να πούμε του Φουρνάρη, στο Αδέρωφ.
1: Καλημέρα, και έχεις και από τον Τάκη τον πυροσβέστη.
4: Και το...
1: Γιάννη! Η Νάντια μου έστειλε μήνυμα τώρα και λέει πες να μου πει ένα τραγούδι ο Γιάννης.
4: Με πουλάνε τα λεμά.
1: Το πουλάνε τα λεμά το Γιάννη. Α, Γιάννη! Έλεγες αυτό, τι του λες και τι σου λέει.
4: Αύριο, δεν πω αύριο, με πουλάνε τα λεμά σου.
1: Αφού μια χαρά σ' ακούω, ρε.
4: Δεν μπορώ να πάρω το τελάκι.
1: Πιτσίκο δεν μπορεί σήμερα. Ο Πιτσίκος λέει θα τραγουδήσει. Δεν μπορεί σήμερα. Πιτσίκο δεν μπορεί.
4: Αύριο,
1: Πιτσίκο, αύριο. Τι του λες και τι σου λέει. Μπράβο, Γιάννη.
4: Καλημέρα να πούμε και τον Αμαρινάκη, το Μαριτσάκη, τέρμα Φαρισάλων, τον Αχιλάκου να πούμε καλημέρα. Καλημέρα τα παιδιά στη Φαλάνη.
1: Καλημέρα την ευλογία του Παπα Βασίλη έχεις από τη Φαλάνη. Καλημέρα την ευλογία του Παπα Νικόλα και του Παπα Δημήτρη.
4: Εγγονό που μας ακούει στη Λαμία λέει πως μας ακούει με το κομπιότερ γίνεται.
1: Σ' ακούει από το ίντερνο εγγονό στη Λαμία, στείλ του ένα μήνυμα Γιάννη, χαιρετίσματα έχεις από ο θείος Λόρδη. Ε, Γιάννη. Γιάννη
4: και τη στελίτσα μας, στο γυνάκι μας, στο σουβάκι μας.
1: Και Λόρδη εδώ τον έχω. Καπερνέκας, ο Καπερνέκας τι κάνει Γιάννη.
4: Α, το φίλο μας ο Καπερνέκας, καλά, μπορεί να κοιμάται τώρα. Γιατί αύριο φεύγει το Λιτόχωρο το Σάββατο.
1: Φεύγεις για το Λιτόχωρο. Γιάννη, Γιάννη, να περάσεις από τον Τόλι από το περίπτερο στον Άγιο Νικόλο και να του πεις Τόλι γιατί ξυρίστηκες.
4: Γιατί ξυρίστηκες.
1: Ξυρίστηκε ο Τόλις.
4: Α, έγινε φέσκος έσκος, έτσι.
1: Να περάσεις λέει ο Παπαχρήστος εκεί να του πεις Τόλι γιατί ξυρίστηκες.
4: Λοιπόν, έχει καλή επιστροφή ο φίλος μας ο Γρηγόρης από την Ισπανία.
1: Από τη Σαλαμάγκα.
4: Σαλαμάγκα, Σαλαμάστρα.
1: Σαλαμάστρα και Σαλαμάκι. Γιάννη Σαλαμάκι, Γιάννη Σαλαμάκι.
4: Και από την Ματαράγκα.
1: Και πού στον Μεριστέρα Μάγκα και καπρέ στη Ματαράγκα.
4: Λοιπόν, γεια σου, Μορφόπεδο. Την καλημέρα μας όλα τα παιδιά, Νικολάκη.
1: Γεια σου, Μορφόπεδο. Γεια σου, ρε Μάγκα.
4: Γεια σου, ρε
1: Μάγκα. Γεια σου, Θιελόρδη. Καλημέρα, Θιελόρδη, άρχοντα, καλημέρα. Καλημέρα.
5: Καλημέρα στην πόλη της ΑΕΛ και του καφέ.
1: Καλημέρα, έχεις πολλά χαιρετίσματα από το μικρό Βασιλάκι Μπέλο με τα ξυρισμένα ποδαράκια, φίλε που του πέτυχα χθες το βράδυ.
5: Είδα και φώτο και.
1: Να ξέρεις, κάθε τρίτη βράδυ παίζει μουσική εκεί στο τζάξ εκεί, μας περιμένει κάθε βράδυ. Τρίτη βράδυ, από το απόγευμα είναι εκεί, Θεελόντι. Την άλλη τρίτη θα πάμε.
5: Θα πάμε κάθε απόγευμα.
1: Καλημέρα, χαιρετίσματα από Γιώργο Λιάρο, Μάκη Τσακνάκη.
5: Και από τον Καπερνέκα.
1: Και τον Καπερνέκα. Δημητράκης Βασιλείου σήμερα στα ραντάρ.
5: Γεια σου Δημήτρη.
1: Βασιλάκης Μπέλος μου λέει χθες Θείο Λόρδη ρε Θείο Λόρδη. Άρα ας υφέρω εγώ την άλλη τρίτη λέω μη φοβάσαι να το δεις ο Θείο Λόρδη λέω μη φοβάσαι.
5: Αρκεί να είμαστε εδώ Λάρισα.
1: Αρκεί να είμαστε εδώ με κρε βασιλάκι μου έτσι. Α, τι λέει Θείο Λόρδη είμαστε όλα καλά.
5: Όλα καλά καλά.
1: Όλα υπό έλεγχο.
5: Καλημέρα και στο αφήσει αμπιάκι. Ηλία και Κώστα.
1: Ηλία Ζαβλιάκη, Ηλία Υπερπολιτελεία, φίλε. Ο ένα και μοναδικό στο κομμάτι. Κάργα, ήταν χθε Λούτσα Κλάρα Ματζαφλάρα στο τεράστιο Ματζαφλάρα.
5: Λούτσα.
1: Έγινε Κλάρα Ματζαφλάρα χθε ο τεράστιο Ηλία Ζαβλιάκη. Κάργα.
5: Έχουν και τον Ηλία του Σερέτη, αν ξέρει.
1: Καλημέρα και στον άλλο μεγάλο Λιάκο, το Σερέτη του Κορσέρ, φίλε μου, Θιελόρδη Άρχοντα.
5: Είναι μαζί με τον Ηλία.
1: Α, μπράβο, έτσι. Ο Ηλίας πάει με τον Ηλία, φίλε μου, έτσι, μπράβο. Αλλά ένας είναι ο Ηλίας, ο υπέρπολιτελείας. Ζαβλιάκης, τελεία και παύλα, Θεελόρδη, άρχοντα. Ε, θα είσαι εδώ τώρα τη βδομάδα αυτή, Θεελόρδη.
5: Ναι, εδώ.
1: Χαιρετίσματα έχεις από τον μεγάλο αδερφό Ρότσα που περιμένει ένα σχολείο τώρα στην Αγία Μαρίνα, αγαπητέ μου, Θεελόρδη. Έχει περιμένει σήμερα, έχει επίσκεψη σχολείο λέει εκεί πέρα. Θα ξεναγήσει το σχολείο, αγαπητέ μου, Θεελόρδη.
5: Έχει και τα παιδιά.
1: Ναι. Έχει ετοιμάσει εκεί πέρα όλα προσφορά Ανδρέας Πασπαλιάρης.
5: Πόσες σακούλες πήρε από τον Πασπαλιάρη.
1: Πέντε σακούλες. Πέντε σακούλες, Θεελόρδη.
5: Πέντε σακούλες και μία για τον αδερφό.
1: Και μία για τον αδερφό και μία για τον Παπαδημήτρη, Θεελόρδη, να ξέρεις.
5: Καπερνέκα να πας εκεί στο κιόσκι να πάρεις σοκολάτα.
1: Έλα να πάρεις σοκολάτα αγόρι μου. Πες να σε γλυκάνουμε πικραμένο μου αγόρι Καπερνέκα.
5: Να πάρεις, να πάρεις μια σοκολάτα από το κιόσκι.
1: Από το κιόσκι μια σοκολάτα το αγόρι παρακαλώ.
5: Προσφορά δικιά μου.
1: Προσφορά του Θείου Λόρδη. Ναι, μπράβο Θείου Λόρδη, μπράβο. Μπράβο. Χριστάρα μου. Τα λέμε Χριστάρα μου. Ταχιά το πρωί πρώτο Θεός.
5: Καλημέρα.
1: Γεια σου ρε Χριστάρα γίγαντα, γεια σου, παρακαλώ.
6: Καλημέρα Νίκο.
1: Κυρατούλα μου.
6: Καλημέρα.
1: Κυρατούλα μου καλημέρα.
6: Ακούω το σήμα και σπέρω.
1: Ναι, καλημέρα κυρατούλα μου Χρυσή, τι κάνεις πως είσαι.
6: Λίγο πεισμένη είναι πρέπει.
1: Να μείνει, δεν σε θέλω, κυρατούλα εσένα, εσύ είσαι λεβέντησα, η μπουμπουλίνα ρε, εσύ είσαι τζαβέλετα. Λίγο
6: μετά την εκδορμία που μας έτυχνε έτσι όλα. Μετά την εκδρομή που μας έτυχαν όλα αυτά.
1: Ναι, εντάξει. Όλα.
6: Τέλος πάντων. Θα περάσουν και αυτά.
1: Α, μπράβο. Όλα έτσι ακριβώς. Έτσι
6: τον κύριο Στέφανο την ίδια ώρα ξυπνάμε με τον κύριο Στέφανο.
1: Και εσύ 5 με 5 είναι, ξυπνά και
6: αυτό. Ναι, μπορεί και νωρίτερα. Oh, και
1: το βράδυ τι ώρα κοιμάσαι.
6: 12.
1: Άμπραβο, έτσι.
6: Γίνω τη τηλεόραση. 12. Γίνω, ας πούμε.
1: Χαζεύουμε λίγο με την τηλεόραση, κυρατούλα. Άμπραβο.
6: Δεν έχω, δεν έχω ύπνο.
1: Άμπραβο, άλλη. Τι ξέρω,
6: τον έχω μπάρμπα τον ύπνο που λέει. Τον έχω μπάρμπα τον ύπνο.
1: Καλημέρα, κυρατούλα. Χαιρετίσματα έχει από τον Λαμπόμπα.
6: Ευχαριστώ πολύ. Να είναι καλά.
1: Χατζηρεπάνι μου λέει.
6: Ναι. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι, αν μπορείς.
1: Για πέμε.
6: Ρώτησα τι δουλειά κάνεις, η Μαρίνα.
1: Ο αδερφός Ρώτσα είναι ο νεοκόρος, έχει αναλάβει την περιποίηση όλη της Αγίας Μαρίνας.
6: Μπράβο,
1: ναι.
6: Μπράβο.
1: Και είναι και, και είναι και φοβερός ψάλτης. Ναι, ναι, ναι, ναι. Φοβερός, κυρία
6: Μαρίνα.
1: Μπράβο, ναι,
6: μπράβο, ναι, ναι.
1: Είναι λίγο, να σου πω τώρα, σε θέμα έχω στη θέση νούμερο 1 τον Κώστα τον Πατριάρχη σαν ψάλτη και μετά τον αδερφό Ρώτσα.
6: Ρώτσα, μπράβο.
1: Ναι, ναι. Με μικρή διαφορά, κυρία Νίτσα μου, κυρία Τούλα μου, ο Πατριάρχης είναι από άλλο πλανήτη, δε, δεν παίζει με
6: τίποτα. Αρέσει εμένα που ναι. Και εγώ αυτό που πήγα χτες, τη φτέρα που πήγα ψηλέω, μη είπε και λίγο άσκηση, αλλά τα πόδια μου δεν αντέχουν μια
1: κουφή. Όσο αντέχνει, κυρία Τούλα.
6: Όχι, κοίτα, σκόνομαι και την ώρα το πρωί,
1: και
6: δρόμοι δεν μπορούν να πάρουν, δεν έχω
1: και παρέα. Όσο αντέχουμε, κυρία Τούλα, βλέπουμε, κοίταξε, κοιτάμε τα κουράγια μας και κάτω είναι να κάνουμε
6: το κάνουμε. Κάνω καμιά μισή ώρα γύρω του σπίτι,
1: έχω έτσι. Έτσι,
6: πρωί και την ώρα 5,5 ώρα με τη δροσούλα, ούτε κανένα σύνη να μην βλέπει.
1: Α, μπράβο. Και καλά κάνεις, κυρία Τούλα μου, Χρυσή. Και καλά κάνεις. Μπράβο, μπράβο. Μπράβο. Τι καλό φαΐ ετοιμάζουμε τώρα, έχουμε μέρες να βλάβουμε.
6: Ναι, σήμερα είναι που θα φτιάξω αρακά.
1: Αρακά σπέσια.
6: Τετάρτη, σήμερα δεν τρώμε
1: κρέα. Ναι, ναι. Α, μπράβο, είναι Τετάρτη σήμερα, έτσι ακριβώς.
6: Σήμερα θα κάνω και εγώ αρακά.
1: Κύριε Παρασκευούλα.
6: Να,
1: χαιρετίσματα πολλά στην κυρία Παρασκευούλα μας στη Χρυσή.
6: Καλά, τώρα τα λέμε και στο τηλέφωνο.
1: Άρα, κυρατούλα μου.
6: Δεν είπε στο Θεοδόση ότι πειράζω από τα μεγάλα καλύπια προχτέ.
1: Αμάν.
6: Ξέχασε.
1: Όπω ξέχασα την πίπτη. Ναι, ναι, ναι.
6: Δεν άκουγα και λέω θα του μπει νύπω ότι πειράζω με
1: την πίπτη. Ξέχασα την πίπτη.
6: Ωραία, μάλιστα τα μεγάλα καλύπια εδώ είναι η Θεοδόση.
1: Ναι, ναι, πέρασε από τα μεγάλα καλύπια και
6: είδε
1: το στίγμα, κυρία Τούλα μου. Από εδώ είναι ο καπετάν Θεοδόση, έτσι ακριβώ. Ναι, ναι, ναι.
6: Ναι, Νίκο μου, να είσαι καλά, καλημέρα.
1: Και εσύ να είσαι καλά, κυρατούλα μου, Χρυσή.
6: Κύριο Στέφανο που μας είπε το τραγούδι το ωραίο.
1: Να είσαι καλά.
6: Όχι, θα είπα νεύκη όρεξη.
1: Άντε με το καλό, μη μασάς καθόλου, κυρατούλα.
6: Ναι, ναι, ναι, είναι οι στιγμές που... Πέφτει λίγο, άντε.
1: Μη μασάς τίποτα, σου λέω. Απάνω τους, κυρατούλα μου, απάνω τους.
6: Χτε δεν είχατε εκπομπή με το Βουλάγκα, γιατί...
1: τον έχω στείλει σε μυστική αποστολή την Πέμπτη τώρα.
6: Ούτε σήμερα.
1: Την Πέμπτη, αύριο.
6: Αμάν, δεν σας έχω και την ώρα του μεσημέρι.
1: Ναι, ναι, ναι, τον έστειλα για με την εκπαίδευση.
6: Καλά, καλά.
1: Α, κυρατούλα μου.
6: Άντε,
1: να είσαι καλά, κυρατούλα μου.
6: Να είστε καλά όλοι την παρέα.
1: Καλημέρα, κυρατούλα μου, Χρυσή. Αχ, παρακαλώ.
7: Λουκουμάδες.
1: Έλα. Τώρα όλα τα παιδάκια πόσο τρώνε γαριδάκια. Παυλούκο μου.
7: Και χυμούς έχουμε και τα παιδάκια. Έλα Ρώτσα, χάνει 2 ευρώ.
1: Έλα Χρυσό μου, 1 ευρώ. Όλα 1 ευρώ εδώ. Όλα 1 ευρώ.
7: Όλα 1 ευρώ. Πάρτε.
1: Πάρτε.
7: Έλα Μαλαμά και τα χορταράκια.
1: Έλα Βασιλάκι Μαλαμά, πάρε τη Βεντούζα. Παυλούκου, κάτσε. Έλα Κουτσομέρκο.
8: Καλημέρα Παυλούκου. Καλημέρα στην κυρία Τούλα και στην κυρία Παρασκευούλα και όλους. Νίκο, έχω να κάνω μια πρόταση. Αφού τουλάχιστον για μεταεκπαίδευση του Βουλάκα,
1: αγαπητέ Στέφανε, δεν είμαστε για χόρτα. Άντε φυλάκια, Χρυσό μου. Άντε φυλάκια. Τσαο. Παυλούκο! Αλούρε! Αμάν! Αλούρε! Τα λόγια σου ήταν πολύ βαριά, δεν τα σηκώνει το κατάρι πια. Αλούρε! Παυλάρα! Τι κάνει, πού είσαι, ρε!
9: Μπορώ να πάω ψήμα ένα καφέ.
1: Α, μπράβο, πε τα παυλάρα μου, πε τα γίγαντα. Πού είσαι, ρε, παυλάρα!
9: Εδώ είμαι, Λάρισα, φίλε, δεν έφυγα ακόμα για κάτω.
1: Άμα.
9: Ήμουνα 6 και 10, ήπει ένα καφεδάκι.
1: Απαπαπαπαπαπαπα.
9: Και ήταν 5 άλλο και σου έγινε θεμά. Και περνάει Σταύρο, κάνεις και μη χειριτήσεις που χειριτήσεις το καφεδάκι που πάνε στο κρομούλα.
1: Πέρασε ο Σταύρακας.
9: Όχι,
10: πάλι ο σκλούγα μου την Παναγόλα.
1: Πού πας Λάχανο πες τον, πού πήγε, ήταν σε καλή κατάσταση ο Λάχανο.
10: Ήταν σε άρρωστη κατάσταση, είχε πάει στα Τρίκαλα.
1: Αχ το χρυσό μου, αχ το χρυσό μου, πήγαινε και τα Τρίκαλα το χρυσό μου. Αχ, γουμ, γουμ, γουμ, γουμ.
11: Παλιόσκλα, παλιόσκλα και τα δυο.
1: Πού είσαι μωρέ χορεύτηρια, πού είσαι μωρέ πι...
11: πού είσαι στριγκάτη μου χαϊδά.
1: Πού είσαι μωρέ στριγκοφάγε μου, πού είσαι.
11: Καλημέρα μου, Νικολάκη, Νικολάκη, Νικολάκη.
1: Πού είσαι μωρέ παρθενοπίτσα μου, τι κάνεις.
11: Πού λέμε ρε φίλε, εδώ στον αγώνα ενωμένη και στη μάσα χωρισμένη. Τι κάνεις.
1: Σταμάτα ρε καψούλινε να συγκυράσει ένα καφέ που παυλάραζε Λάχανο.
11: Πού ρε Παπακουσταντίνο βγάζει, που θα σταματήσει Παπακουσταντίνο.
1: Μας έχει τριλάνει αυτό το αφεντικό ο Γιώργος εκεί πέρα να αφήνει να πάρει ανάσα εδώ πέρα. Έχει δρώσει ο κόλος του φίλε μου, έτσι.
11: Έτσι φίλε μου.
1: Κάθε απόγευμα γυρνάει με υδρωμένο τον κόλο λέει η σύζυγος.
11: Σαν σπόντι που κοιμάται με τον κόλο έξω να παρκάρουν τα ποδήλατα.
1: Ρε Τραχανά τι κάνεις, είσαι καλά ρε Τραχανά.
11: Δόξα τω Θεώ φίλε, αφού σκόθηκατε και σήμερα.
1: Χαιρετίσματα από τον Θοδωρή Σολομό Τούρμπο έχεις Σταύρακα.
11: Σε όλο το ακροατήριο, να είναι όλοι καλά φίλε μου, γιατί η μέρα που περνάει δεν
1: ξαναγυρνάει. Το παγώνει Σταύρακα, το παγώνει. Σταύρακα, το παγώνει, το παγώνει. Σταύρακα, κάνε μας την κότα λέει ο Μπάμπης, κάνε μας την κότα. Έλα τα γουλάκι. Στα βραγκά! Το γάιδαρο! Το γάιδαρο λέει ο Καπερδέκας! Μπράβο, μπράβο, μπράβο! Αγόρι μου τρελό και αγαπημένο!
11: Να είμαστε καλά.
1: Να είσαι καλά και να προσέχεις. Χαιρετίσματα στον Γιώργο.
11: Όλοι, όλοι φίλε μου, την καλημέρα μου σε όλο το κρατήριο.
1: Τι θέλεις Παμπλούκο να σου κάνει.
10: Λίγο το φίδι.
1: Αχ, χρυσό. Κάνε, τι να, δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Σταυρακά.
11: Τι θέλει μωρή Λόλα, τι θέλει.
1: Πίνεις και μπύρα Λόλα φίλε μου, Λόλα, να ένα μήλο, πάρε και τ' άλλο το μήλο. Έλα Λόλα μου, έλα χρυσό μου.
11: Έλα το καρνίσιο Λόλα.
1: Τι κάνει. Σαπρρρρρ.
11: Έλα στο πάρο να πετύξεις τη Λόλα.
1: Σαπρρρρ.
11: Λοιπόν, άντε καλημέρα φιλαράκι μου.
1: Καλημέρα, καλημέρα φιλαράκι, καλή συνέχεια. Παύλο.
10: Δώσουν ένα. Καλημέρα και... να δώσω τον πατριάρχη μου τον φίλο μου.
1: Καλημέρα από τον Βοτονόση, από τον Πατριαρχάρα.
10: Μέχρι τις 10 η ώρα το βράδυ έχουμε χουρτάρια στα γάμια.
1: Τι έκανε, έχουμε χουρτάρια μέχρι τις 10 η ώρα το βράδυ, ρε.
10: Πού είσαι, του λέω.
1: Πού είσαι, Πατριαρχάρα μου, κόβω τα χουρτάρια.
12: Καλημέρα κύριε Παναγιώτη Άκη.
1: Αχ, Παναγιώτη μου.
12: Καλημέρα κύριε Τωτολίδη.
1: Αχ τσαπρρρ. Γεια σου Μιχαλά Ραντάσιο. Γεια σου Κατζήρε.
12: Κύριε καθηγητά.
1: Αγόρι μου. Με την καλή την μπάκα. Αγόρι μου.
12: Ναι την γραβάτα κύριε καθηγητά.
1: Και την γραβάτα το χρυσό μου. Και την γραβάτα.
12: Και να δώσουμε και μια καλημέρα του πρώτου ορόφου του Δήμου. Τον κύριο Σάκη Φώτη.
1: Σάκης Φώτης. Ο αρχηγός του πρώτου ορόφου φίλε μου. Έτσι ακριβώς.
12: Έτσι είναι ο αρχηγός.
1: Ο αρχηγός έτσι. Ο αρχηγός. Ναι. Να το σου, είναι πιασμένα τα χέρια του Πατριάρχη λέει σήμερα φίλε μου.

0: έφτασε.
1: Νικολάκη μου, την καλημέρα μου.
0: Καλημέρα φιλαράκι μου, καλημέρα. Καλημέρα, καλή συνέχεια Παυλάρα μου. Γεια σου Παυλάρα μου, γίγαντα. Μιχάλη!
2: Έλα!
0: Πού είσαι Μιχαλάρα! Καλημέρα!
2: Καλημέρα, φέρει τα κλειδιά εδώ.
0: Πω, ποιο... Μιχάλη Ντάσιο, ποιο κομμάτι είναι αυτό που έχει εκεί πέρα τον κομβόι, ρε.
2: Καλύτερα, φέρτε εδώ τα κλειδιά. Αυτό είναι Αλβανορόσο.
0: Αλβανορόσος είναι.
2: Πούτιν.
0: Νάτε. Ρε φίλε, τι κουμάντο είναι αυτό ο Αλβανορόσος.
2: Γρήγορα τελώνομα.
0: Πώς σε λένε ρε γίγαντα, ποιο είναι το όνομά σου γίγαντα.
2: Ιμπραήμ.
0: Ωραία, Ιμπραήμ. Πάω του ένα Ιμπραήμ, γίγαντα. Ιμπραήμ.
2: Πώς σε λένε, ρε.
0: Εμένα με λένε Νίκο και όπου να είναι στον ομολίκο, Ιμπραήμ Λεβέντι.
2: Μήπως σε λένε Ραμαντάν και δεν έχει καταλάβει.
0: Μιχάλη, τι είπε ο Ιμπραήμ, δεν τον άκουσα καλά.
2: Μήπως σε λένε Ραμαντάν και δεν έχει καταλάβει καλά.
0: Όχι, κατάλαβα καλά, εγώ κατάλαβα, εσύ κατάλαβε. Έρα Ιμπραήμ, γίγαντα. Γεια σου Ραμαντάν, γεια σου. Γεια σου Βασιλάρα, καλημέρα. Ρε Μιχάλη, πού είσαι Μιχάλη.
2: Είμαστε Φάρμα Ελασσόνος στο Αμούρι.
0: Ωραία, στο ερωικό Αμούρι. Άρα φίλε, πω. Με τον Ιμπραήμ, τον Ραμαντάν εκεί και τον Βασίλη.
2: Ραμαντάν.
0: Καλημέρα Ιμπραήμ, καλημέρα. Ιμπραήμ έπαινε Ιμπραήμ, Λεβέντη, έπαινε.
2: Καλημέρα Νικόλα.
0: Γεια σου Μιχαλάρα μου, γεια σου Μιχαλάρα μου, γεια σου γίγαντα, γεια σου Μιχαλάρα μου, γεια σου, παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
0: Ο ένας και μοναδικός.
3: Νίκος Χαϊδάς.
0: Τι, ο ένας και μοναδικός. Τι έπαθες στη Γουργιά και τι έπαθες.
3: Εκριβώς.
0: Ε.
3: Έχω ένα παγωτόκι παλιμός.
0: Τι έφαγες.
3: Παγωτό.
0: Έφαγες παγωτό και έκλεισε ο λιμός, ε. Πού σου ρε. Τι λες ρε στη Γουργιά.
3: Να κάνουμε.
0: Τι παγωτό έφαγες πυραυλό.
3: Όχι σοκουράτα.
0: Τον έκλεισε ο λιμός στο Γουργό, ρε. Τι λέει, ρε στη Γουργιά, χθες το φάγεις το παγωτό.
3: Όχι, προχθές.
0: Κάτσε, προχθές και εσύ. Τι λέει, ρε στη Γουργιά. Αμάν, τον έκλεισε ο λαιμός, δεν κάνα πιάλα.
3: Α, φέρει κάποια γυρά μου, κράση.
0: Πω, περαστικά στη Γουργιά μου.
3: Ας το πάμε γυρά.
0: Περαστικά στη Γουργιά μου.
3: Και χαμομίλη.
0: Με, και χαμομιλάκι στη Γουργιά μου, ναι. Πω.
3: Καλημέρα του. Στέλνει Βαρδακουλή, καλημέρα του Στέφανε.
0: Στη Γουργιά, μη κουράζεις το λαιμό, λέει ο Καραπιάνας. Μην το κουράζεις, μη μιλάς, μη κουράζεις το λαιμό.
3: Καλημέρα από μένα, Ραφαήλ.
0: Στη Γουργιά, μην κουράζεις το λαιμό, λέει ο Λουτσαμπάλα και Τραμπάλα. Μην το κουράζεις. Χαμομίλη, στη Γουργιά, χαμομίλη.
3: Ναι.
0: Περαστικά και εσύ θέλουμε αύριο που μπορείτε. Αλλούρε! Μπράβο στη Γουργιά! Χαμομίλη στη Γουργιά! Έλα καραβιάλα μου!
2: Έλα όνειρο, έλα καλημέρα στη Γουργιά! Τι έγινε, λες και βγαίνεις από τα βραχιά ακούγεσαι!
0: Ναι ρε φίλε, τον έκλεισε ο λαιμός, έφαγε παγωτό, Βαγγελάρα μου!
2: Μένα παγωτό τέτοια ζουλιά!
0: Μένα παγωτό φίλε, μένα παγωτό και μαύρος κόκκορας με κόκκινο λυρί, όποιος μάτιασε τον Συγουργό να πάει να παγωθεί!
2: Να βγάλει τώρα ένα στίχο για τη βραχνάδα και τα παγωτά τώρα.
0: Γιατί ένα στίχο για το παγωτό και τη βραχνάδα στη Γουργιά, λέει ο Καραπιάλας.
2: Να το κάνουμε. Αντί να πάμε για βαρκάδα, μας έπιασε βραχνάδα, θα λέει τώρα.
0: Ήταν να πάμε για βαρκάδα και μας έπιασε βραχνάδα. Αμάν, αμάν, αλούρε.
2: Αλούρε.
0: Ήταν
2: να σου ζυγουτέχουν να σε ξεμπουκώσει.
0: Έτσι, καλό ξεμπούκουμα λέει και ο Αποστόλης στο Συγουργό μας, ε.
2: Καλό ξυμπούκωμα. Έλα σου πάρω στα μετέωρα σήμερα πάνω να σου βάλω εκεί πέρα ξυμπουκώσει μια χαρά.
0: Είσαι για μετέωρα Καραπιάλα μου.
2: Είμαστε για μετέωρη Καλαμπάκα, Καστράκιον.
0: Ωραία φίλε, να περάσετε καλά την ευλογία φίλε μου Καραπιάλα.
2: Ευλογία, καλημέρα Γιώργο Λιάρο, Μπόρο, Κατέλα, Φόρη, Δαλακώνη.
0: Χαιρετίσματα και από τους
2: Παπαρίζο.
0: Από τους νέους φόρους. Ο Γιάννης από τους νέους φόρους.
2: Γιαννάρας Μέμψας, αδερφός.
0: Κάργα, κάργα, κάργα φίλε, κάργα, κάργα σου λέω.
2: Κάργα, Γιαννάρας, έτσι τρελάνεις Πολωνέζες. Μας ακούει και η γυναίκα τώρα.
0: Άστα, δεν σου λέω τίποτα, θα σε πω. Έτσι, λούτσα μπάλα και τραμπάλα, δράμα σας ένα σε καβάλα, βαγγέλα, καραπιάλα.
2: Ελάρα, κάργα, μη μαζάτε τίποτα, κάτι θα γίνει. Ελάρα, δεν πρόκειται να πεθάνει ποτέ.
0: Μη φοβάσει τίποτα, πάλι με χρόνια, με καιρούς πολιτικά μας τρώνε, βαγγέλα.
2: Εδώ θα είναι, Ελάρα, κάργα, ρε, κάργα.
0: Έτσι.
2: Σιχουριέ, αλλού ρε, περασικά.
0: Καλημέρα, βαγγέλα μου, καλημέρα.
2: Όνειρο, φιλιά αδερφέ Νικόλα, φιλιά.
0: Να περάσεις καλά φίλε μου. Γεια σου καραπιάλα μου, γεια σου. Στη χουργία περαστικά ρε. Περαστικά στη χουργία μου, γίγαντα, περαστικά ρε, παρακαλώ.
4: Καλημέρα Νικολάκη μου.
0: Κύριε Παρασκευούλα μου.
4: Περαστικά στο στιχορό, τον άκουσα. Χαμόμελο.
0: Χαμόμελο ζεστό
4: και
0: χαμομήλι, χαμομήλι. Για με, κύριε Παρασκευούλα, μισό λεπτό, με συγχωρείς με γιατί με παράει 100 κλήσεις εδώ πέρα. Ο Τασούλη, ο φίλος μου. Που, Τασούλη, πού είσαι, ρε!
5: Καλημέρα, Νικόλα.
0: Πού είσαι, ρε, μεγάλε Τάσο Γιαννάκο, πού είσαι, ρε, γίγαντα.
5: Πού να είμαι, που μόλις ξύπνησα.
0: Τι κάνει η Ευαγγελία, πώς είσαι, Τασούλη μου, λεβέντη.
5: Καλά, καλά όλοι. Θέλω να μου κάνεις το Στέφανο στον αέρα.
0: Ποιον?
5: Το Στέφανο, το Κουτσουμέρκο.
0: Το Κουτσουμέρκο θέλεις, φίλε. Και εσύ το Κουτσουμέρκο θέλεις, Τάσο.
5: Ναι, είναι φίλος μου.
0: Α, ο Κουτσουμερκάρας ο μεγάλος είναι. Τάσο.
5: Έλα, έλα.
0: Για θυμισέ μου λίγο πώς λέγανε καφετέρια, ρε φίλε, που την είχες εκεί πέρα στην Τρίγωνη, παρακάτω, την ηρωική.
5: Φιγκαρό, φιγκαρό.
0: Τι φιγκαρό ρε μεγάλε Τάσο. Ωραία, φιγκαρό, κάργα ρε μεγάλε Τάσο. Τι φιγκαρό ρε φίλε μου, ναι, ναι, ναι, ναι. Άρε Τάσο, άρχοντα, παιχταρά μου.
5: Το έχεις στο τηλέφωνο, βγάλει με τον Κουτσουμέρκο.
0: Σε λίγο τώρα γιατί είναι κατελημένες όλες οι γραμμές, φίλε μου Τάσο, θα τον βγάλω.
5: Ναι, ναι, είναι φίλος μου, τον είχα μαθητή.
0: Τον είχες μαθητή τον Κουτσουμέρκο, ρε.
5: Ναι, ναι, και τον πήγα και εκδρομή, μια εκδρομή, πήγαμε μια εκδρομή μαζί.
0: Πού τον πήγες εκδρομή τον κύριο Τάρχη?
5: Στο Βόλο, στο Βόλο.
0: Α, το χρυσό μου, εκεί. Άρε τα σάρα. Καραδί μας κάργα, ρε, καραδί μας κάργα.
5: Καραδί μας κάργα, κάργα, κάργα.
0: Να είστε όλοι καλά, Τάσο μου, να δώσεις πολλά χαιρετίσματα στην Ευαγγελία, φίλε.
5: Δώσει χαιρετίσματα τον Στέφανο, μα σε πάρε.
0: Έγινε, έγινε. Ακούει ο Στέφανος τώρα. Ακούει και έστειλε μήνυμα. Είναι πολύ συγκινημένος ο αγαπητέ μου Τάσο Γιαννάκο, γίγαντα.
5: Ναι, έγινε, άντε.
0: Καλημέρα, Τασούλη μου. Καλημέρα, καλημέρα. Κύριε Παρασκευούλα, μου λεβέντησα.
4: Έλα, Νικουλάκη μου.
0: Αμάνα, κύριε Παρασκευούλα, κάτσε και τι, για να το. Είδε τώρα σήμερα. Έλα, ρε Κουτσομέρκο.
6: Έλα, βράδυ μου.
0: Καλημέρα.
6: Είναι ο κύριο που με έδειξε.
0: Ο Τάσος ρε, είχε πάει εκδρομή λέει, στο Βόλο.
6: Μπορώ να πάει στην Κυπλάσιο, δεν είχε πάει εκδρομή.
0: Είχε τη Φιγκαρό παλιά, Κουτσομέρκο. Μεγάλος καθηγητής φίλε μου, μεγάλος, τεράστιος φίλε μου, μεγάλος. Εσύ που ήσαν μαθητής και εσύ είχε μαθητή, Κουτσομέρκο.
6: Ναι,
0: είχα πάει και στο εκεί θα ήταν ο μεγάλος Τάσος Γιαννάκος που σε είχε μαθητή φίλε μου.
6: Στο έκτο είχαμε πάει και δρομή. Στην κεφτάζει που λέμε, εκεί στο δίκτυο, στο κεφτάζει.
0: Α, μάνα, Κουτσομέρκο μου. Πολλά φιλιά έχεις από τον Τάσο, Κουτσομέρκο, κιλοτάρχη μου.
6: Έχει πέσει που έχω κύριο Σάσο.
0: Έγινε Κουτσομερκάρα μου. Έγινε Κουτσομέρκος Κάρκα. Έλα κύριε Παρασκευούλα, έλα.
4: Έλα Νικουλάκη.
0: Έλα κύριε Παρασκευούλα, έλα.
4: Τον καλό τον άνθρωπο δεν το ξεχνάει κανένας. Πάντα χαίρονται το χαμόγελο σου, τη γλυκομιλία σου που κάνεις, όλα τα καλά.
0: Άρα
4: και... γι' αυτό δεν σε σταματάει κανένας.
0: Κύριε Παρασκευούλα μου χρυσή.
4: Να είσαι καλά, την καλημέρα μου στην Κυρατούλα που την άκουσα, στην Κυρστέφανο, στην Κυρα Μαρία καλημέρα. Στην κυρία Λόλα, στις κόρες μου και στην Πόπη με τον Κώστα στο Σοφό.
0: Τη λεβέντησα την Ποπάρα εκεί πέρα στο Σοφό με τον Κότσο του Παπαθανασίου του Καραποζουκλή.
4: αφέντησα και η ηρωίδα είναι στη δουλειά αυτή που κάνει.
0: Έτσι ακριβώς, αγαπητή μου κυρία η Παρασκευούλα.
4: Ηρωίδα, έτσι. Είναι.
0: Είστε καλά, κύριε Παρασκευούλα μου.
4: Δόξα τω Θεώ, Νικουλάκη.
0: Μπράβο. Μπράβο, μπράβο.
4: Τον κύριο Κώστα και τα παιδιά μου και τον πρόεδρο. Να είναι καλά, όχι.
0: Ναι,
4: και να
0: τον πρόεδρο τον έχουμε χαμένο δοκιμένες, κύριε Παρασκευούλα.
4: Δεν τον ακούω και γι' αυτό. Τον
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
4: Αν μα ακούει, την καλημέρα.
0: Μπορεί να έχει πάει σε καμιά μυστική αποστολή, κύριε. Ε, ναι.
4: Να είναι καλά και να προσέχει.
0: Έτσι ακριβώς όπως τα λες. Όπως τα λες.
4: Αυτό είναι και όλα τα άλλα. Περνάνε
0: όλα τα άλλα υψηλά γράμματα, κύριε Παρασκευούλα.
4: Ακριβώς.
0: Όλα τα άλλα υψηλά γράμματα, κύριε Παρασκευούλα.
4: Ακριβώς, ακριβώς. Να... που τα είπαμε.
0: Και εγώ να δώσεις πολλά χαιρετήματα στον κύριο Κώστα.
4: Ευχαριστώ και στις κόρες.
0: Καλημέρα η κυρία Λόλα μας η Χρυσή.
4: Να είσαι καλά και την κυρία Λόλα.
0: Να είσαι καλά, κυρία Παρασκευούλα μου.
4: Έγινε κουλάκι.
0: Γεια σου, κυρία Παρασκευούλα μου.
4: Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Παρακαλώ.
7: Καλημέρα.
0: Τασούλη μου.
7: Καλημέρα.
0: Γεια σου ρε Τάσο Κολοφωτιά. Χθες μου έλειπε κάτι. Δεν τα είπαμε χθες το πρωί, μεγάλα Τάσο Κολοφωτιά.
7: Βέβαια, βάφω νιώκο και γι' αυτό.
0: Α, βάφ το σπίτι.
7: Βέβαια.
0: Σε έβαλε βαΐτσα και βάφ το σπίτι, Τάσο.
7: Έβαλε.
0: Α, μα το βάφεις όλο το σπίτι ή λίγο.
7: Σαλόνι, την κουζίνα και το διάδρομο.
0: Σαλόνι, κουζίνα.
7: Αλλά τα βάψανε.
0: Α, τα έχεις βαμμένα τα άλλα. Τα τελειώσαμε τώρα ή έχεις και σήμερα?
7: Όχι, έχουμε ακόμα.
0: Έχουμε. Με τη βούρτσα τη μεγάλη αυτή, Τάσο.
7: Εννοείται.
0: Πω, αμάνα.
7: Άρε,
0: είσαι τυχερή, αγαπητή μου κυρία Κολοφωτίνα, που έχεις τέτοιο λεβέντι άντρα τον Τάσο τον Κολοφωτιά. Έτσι. Την ακούω την κεραμαΐτσα. Είσαι τη χειρή κεραμαΐτσα που έχει του λεβέντη του Τάσου και τα βάφει όλα.
8: Είμαι.
0: Είσαι καλά κεραμαΐτσα.
8: Καλά είμαι. Καλά.
0: Μπράβο κεραμαΐτσα. Έτσι να μου τον προσέξεις τον Τασούλη.
8: Μπράβο.
0: Μπράβο κεραμαΐτσα μου, μπράβο.
7: Άλλο.
0: Όλα καλά ρε, όλα καλά ρε.
7: Καλά νέο.
0: Τίποτα τέπει φίλε προς το παρόν.
7: Πάμε για φούντο.
0: Μπα, περίμενε λίγο ακόμα. Μπορεί. Υπάρχει μια ελπίδα μεγάλη Τάσο Κολοφωτιά. Περιμένουμε. Να δούμε.
7: Νικουλάκη.
0: Να είσαι καλά. Καλή δύναμη και καλό βάψιμο, Τάσο Κολοφωτιά μου.
7: Ευχαριστώ. Καλημέρα σε όλους.
0: Καλημέρα, Τασάρα μου. Καλημέρα, Γίγαντα. Παρακαλώ. Αμάν, πάει και αυτή εδώ. Αμάν, δεν πειράζει. Ελεύθερα, κυρία μου. Γεια σου Στέλιο Γκουγκουλιά μου Γίγαντα. Γεια σου Χρήστος Φίλων, χαιρετάει το Λαμπόμπα. Παντέλο Μουρατίδη Γίγαντα. Φάρμα Πατσούρας ένας και μοναδικός. Βαλεντίνο, καλημέρα χάρη από τη Φαλάνη. Ευλογία Παπαβασίλη. Βασιλάκη Σαμπ Φίλων, καλημέρα. Ωρε Βασίλη Σαμπ Φίλων στη Σάμο. Γεια σου Διογέννη Γίγαντα. Αποστόλη Ζουζουνέλ. Μάικα τελείωτε παιχταρά μου. Λοιπόν, αγαπητέ μου, και γεια σου Χριστάρα τον Οτέ με τα ωραία σου, παιχταρά μου, Αργύρι Μπαρακτάρι, σε χαιρετάμε special. Χριστάρα τον Χατζηρεπάνης, λέει, καλημέρα. Για Πράπα, Μπάκα, Σωτήρη και Αλμπάνη Σάκη, ολέ. Αμάν, εδώ τον έχω, Γιάννη, αμάν, αγαπητέ μου, Λούτσα Μπάλα και Τεραμπάλα, εδώ το έχω.
9: Γεια σου κοχάλη, Νίκο, είμαι πολύ κουρασμένη, θέλω Φρεντάκι. Τσάου, τα λέμε.
10: Κατάλαβες Νίκο,
0: κατάλαβα.
10: Να ξεκουράσω αυτή, να κουραστώ εγώ.
0: Α, μπράβο.
10: Καφέ.
0: Αμάν, τι είπε το χρυσό μου, δεν την καταλαβαίνω κιόλας, είναι και η Πολωνέζα.
9: Γεια σου κοχάλη, Νίκο, είμαι πολύ κουρασμένη, θέλω Φρεντάκι.
0: Τι θέλεις χρυσό μου.
9: Τσάου, τα λέμε.
0: Κατάλαβα, τι θέλει το χρυσό μου. Τι θέλει.
9: Κοχάλη, Νίκο, είμαι πολύ κουρασμένη, θέλω Φρεντάκι.
0: Αχ, το χρυσό μου.
9: Τα λέμε.
0: Ακούσου πατριάρχη.
10: Κατάλαβες Νίκο,
0: κατάλαβα.
10: Να ξεκουράσω αυτή, να κουραστώ εγώ.
0: Α,
10: να ψήσω καφέ.
0: Αχ, κατάλαβα, παρακαλώ. Ναι! Συνέλληνα! Έλα βόρε!
11: Ποιος είναι κουρασμένος?
0: Έλα βόρε συνέλληνα! Καλημέρα, πού είσαι ρε πατριώτη!
11: Εδώ.
0: Τι κάνεις συνέλληνα, πως είσαι ρε!
11: Άνικο, καλά εδώ! Ποιος είναι κουρασμένος?
0: Τι, γεια στον Δωρή Βυσαραίτη Γίγαντα! Συνέλληνα!
11: Ναι, γύρισε ο Πατριάρχης από τα ουρανά.
0: Ο Πατριάρχης είναι ακόμα στο ερωτικό βοτονόση. Έκουβε τα χόρτα χθες, Κουστάκη Λεβέντη. Καλημέρα και χαιρετήματα πολλά από τον Παντέλο του Μουρατίδη. Γεια σου, Παντέλο.
11: Σε όλα τα παιδιά, σε όλους τους φίλους. Καλημέρα.
0: Είσαι για λαϊκή σήμερα στην Έλληνα?
11: Ναι, έχουμε και ρουδάκι, ένα ωραία έχει ένα τεπουγιάνουλ εδώ. Είπε τη Καραθάνο.
0: Ποιο έχει ρουδάκι εκεί πέρα, ρε?
11: Μαλάνε ανάσει, λέγει.
0: Πόσο λένε?
11: Μαλάμες.
0: Έχει βυρικουγκά αυτό στην Έλληνα.
11: Ναι,
0: ναι, ναι. Άμα θες ντομάτες και αγκούρια να στο κουταρέλα, εδώ τον έχω.
12: Εδώ έχουμε το μεγάλο κοταρέλα. Τι έχεις κοταρέλα?
13: Με ο κοταρέλας από τον Αμπελώνα με τις καλύτερες ντομάτες και τα καλύτερα αγκούρια.
12: Για περάστε και αγοράστε.
13: Για περάστε και αγοράστε, παρακαλώ.
0: Μεγάλος λαϊκατζής στην Έλληνα. Μεγάλος. Μεγάλος.
11: Πέρασε εδώ προχτές.
0: Ναι, ναι, ναι.
11: Έγινε, καλημέρα.
0: Ο μεγάλος πατριάρχης έγραψε ένα στίχο για τον στιχουργό. Ήθελα να σε δω, δεν ήρθες και έφαγα παγωτό. Κρύωσα την πάτησα, εσένα που αγάπησα. Μεγάλε πατριάρχαρά μου.
11: Καλημέρα
0: στην Έλληνα, καλημέρα. Κρύωσα την πάτησα, εσένα που αγάπησα, παρακαλώ. Ναι.
14: Καλημέρα, φίλε.
0: Φίλε μου!
14: Καλημέρα, φίλε.
0: Φιντέλης είσαι, φίλε μου! Φιντελάκο μου!
14: Τι κάνεις, φίλε μου?
0: Έχεις ακούσει το τραγούδι του Σάκη του Τζιλάκα?
14: Όχι, φίλε μου, αλλά άκουσα πριν ότι είπες ότι είναι εξαφανισμένος ο πρόεδρος. Αν δεν ξέρω για ποιον πρόεδρο εννοείς.
0: Αμάν! Έχουμε και τον πρόεδρο Σάκη Τζιλάκα!
14: Έτσι, μπράβο, φίλε μου.
0: Έχουμε τον πρόεδρο Σάκη Τζιλάκα, φίλε μου! Τον έχεις ακούσει να τραγουδάει?
14: Ο λόγος που έβγαλε έμαθα του λέει ήταν τι φλανάγιο Παπαντρέου.
0: Ρε Φιντελάρα μου, τι γίνεσαι ρε φίλε, πώς είσαι?
14: Τι κάνεις, φίλε μου?
0: Είμαι πολύ συγκινημένος, φίλε μου Φιντελ. Πολύ συγκινημένος, φίλε μου. Άκουσα και Τζιλάκα, φίλε. Άκουσα και Τζιλάκα να πάθεις πλάκα, φίλε. Πήρε μου, περίμενε. Κάτσε να σου βάλω να ακούσεις εδώ που τραγουδάει. Περίμενε.

0: Όποιος αγαπάει τουρίστρια στο τέλος τρώει φόλα.
1: Ακούς Φιντελάκο?
2: Ήταν χρόνια ήδη του Τέρι Χρυσό, είδαμε.
1: Ήταν φίλος με τον Τέρι. Χαιρετίδημα τρέχει από το μεγάλο Σερ Βασίλη Τσάτα.
2: Καλημέρα Βασιλάκη, καλημέρα φίλε μου.
1: Από το μεγάλο Μούτσα Μπάλα και Τραμπάλα με Βαγγέλα Καραπιάλα. Ο Σταύρακας λέει θέλει να σου γαμπιήσει αλλά δεν μπορεί.
2: Θα γαμπιήσει Σταύρακα.
1: Ρε Φιντελάρα γίγαντα. Γαμπιήσε το με, γαμπιήσε το με.
3: Φιντελάκο.
1: Πού είσαι δυναστεία του έρωτα, σε αποκάλεσε ο Σταύρακας ο σεξ μασίν. Αντίχαμε. Φιντελάκο μου. Αγόρι μου, ποιος είναι παρακαλώ. Κυριλία μου χρυσέ. Έχω τον Φιντελάκο κυριλία μου.
4: Τον άκουσα φίλε, τον άκουσα. Καλημέρα Ραϊδόλο, καλημέρα Ραϊδόλο, πού είσαι?
2: Καλημέρα φίλε μου, καλημέρα.
1: Ωραία, τώρα δεν μιλάω εγώ και αφήνω να μιλήσω.
2: Παλιά τι κάνεις φίλε μου?
4: Είμαι σε καλή κατάσταση, φίλε, και μόνο και μόνο που σε ακούω χαίρομαι πάρα πολύ. Ήδη ο φίλος ο Λομπάρδου μέσα σε μήνυμα.
1: Αμάν, τι λες φίλε μου?
4: Ναι, ναι,
2: με το φάρ.
4: Φιντελάκο, Γιάννης Παυλίδης, καλημέρα.
1: Γιάννης Παυλίδης, Φιντελάκο.
2: Ο Βέσπας.
1: Χαιρετίσματα έχετε αμφότεροι από τον Κυρβαλιώτη το Χρυσό που είναι μπουκουμένος.
4: Μπουκώματα μελατώνινος, μπουκώσαμε.
1: Κύριοι, λοιπόν, έχετε την καλημέρα και τα σέβη του κυρίου καθηγητή του αντιδημάρχου Χρήστο Αγορίτσα.
2: Τι κάνει, μήπως ακόμα ρίχνει βολές ο κύριος καθηγητής?
1: Ακόμα ρίχνει βολές. Υπερβολές, αυτά που λες φίλε μου καλέ Φιντέλη είναι υπερβολές. Τις έχει φάει όλες τις βολές.
2: Άντε να του πει ο Δηλάκας να του κάνει πείμα.
1: Ναι, ναι, υπερβολές αυτά που λες με τις βολές. Ρίξε και άλλες βολές.
2: Μας αρέσουν και πουντρές.
4: Έγραψες Φιντελάκου, έγραψες.
2: Γελία μου, αδέοντα φίλε μου.
4: Την καλημέρα μας.
1: Είμαστε πολύ συγκινημένοι αγαπητέ μου Ηλία Ζαβλιάκη.
4: Και Νικόλα,

Καλημέρα, αγαπητέ μου Ηλία Ζαβλιάκη, άρχοντα. Τέλειο σημείο. Σάκη Τζιλάκας. Γεια σου Τζίμι από το Ροϊκό Ασημοχώρι. Γεια σου Ανάστη Νασιάρα. Γεια σου Γιάννη Κοστούλα Γίγαντα. Γεια σου Ντίνα, γεια σου Αποστόλη. Καλημέρα, να είστε καλά λεβέντες. Παρακαλώ, από την τεράστια συγκίνηση, αγαπητέ μου φίλε.

0: Όποιος αγαπάει τουρίστρια στο τέλος τρώει.
1: Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα Νικολάκη μου.
1: Κύριε Μαρία.
2: Ναι ρε Νικολάκη.
1: Κύριε Μαρία που είσαι.
2: Πού να είμαι βρουφτέ μου να πάρω.
1: Πω. Σε έχει φάει δουλειές κύριε Μαρία.
2: Γιατί έξω στο κήπο στα μπέλη τώρα γιατί είναι κρυότιμη.
1: Σε φάγανε δουλειές κύριε Μαρία μου χρυσή.
2: Τι να κάνω βρε Νικολάκη μου, τι να κάνω.
1: Είσαι καλά.
2: Καλά, δόξα τω
1: μπράβο, κύριε Μαρία μου, μπράβο,
2: δόξα
1: μπράβο.
2: Θεό, εσύ πώς είσαι.
1: Δόξα τω Θεώ, κύριε Μαρία μου, χρυσή, δόξα.
2: Να είσαι καλά. Να
1: και εσύ να είσαι καλά, και τα πηδούλια του, τα λέγαμε.
2: Όλοι καλά είμαστε, όλοι.
1: Χαιρετήματα και από την κυρία Αντώνια και του κυρία Αντώνια του Λεβέντη, κύριε Μαρία μου. Του Χριστάρα από τον Οτέ και του Κουστάκη του Δηλή, κύριε Μαρία μου.
2: Όλα τα παιδιά και την κυρία Παρασκευούλα, τον Τέτσι Μπέσε, το χάρι από το Κεφαλόβρισο, του Ζιμπέκη.
1: Το Χριστάρα τον Γίγαντα, αγαπητέ μου κύριε Μαρία.
2: Ναι. Σε όλους, στον κύριο καθηγητά.
1: Ναι, Λεβέντης τώρα είναι στην ακρόαση μαζί με τον Ηρακλή του Κατσαβάρα.
2: Μπράβο, να είναι καλά. Την καλημέρα μου.
1: Να είμαστε καλά κύριε Μαρία μου και τα προσέχει.
2: Και τα παιδιά από την Πύρου ελέγχουν. Ναι, Νικολάκη, γι' αυτό βγαίνω πρωί.
1: Καλά κάνεις κύριε Μαρία. Καλά κάνεις. Μπράβο.
2: Ναι, Νικολάκη μου, να είσαι καλά.
1: Καλημέρα κύριε Μαρία μου, Λεβέντησα.
2: Καλημέρα
1: στην αγαπημένη μας την κύριε Μαρία Ζηλευτή, παρακαλώ. Είναι ακριβώς αγαπητέ μου κύριε καθηγητά, τούτο το είπα εγώ φίλε μου, έτσι μπράβο. Υπερβολές, αυτά που λέει ο Φιντέλ για τις βολές. Πάρε και άλλες 10 βολές. Κυρίες, κύριοι, αγαπητά παιδιά, σήμερα Τετάρτη, μέρα το Αντάρτη που τον έχουμε σαν το Κατάρτη. Ζαγκάνα, μαγκάνα, ουτσούτσο και κανέλα, τον ανήφουρο ταρβάει, φτιόλο, τη βιλίνγκλινγκλινγκ, κόρη και τσικλιά. Ζάλα, μαντρία και πίσω πάλι, τζάμπα μας πήρε τα καπνά, τζάμπα και στυλινάτσες, αποστόλη καμέα, της καρδιάς μας καταδρομέα. Υψηλές για τα καΐσια, οι κουντές για τα βαφτίσια, φτάσαμε στο τέλος παιδιά. Καλημέρα σε όλους, καλή δύναμη, έρχεται βάσο οικονόμου σε λίγο, θα τα πούμε ταχιά το πρωί πρωτό το Θεός. Να είστε όλοι καλά, καλή δύναμη, μπουρλό το Λευτέρη Γίγαντα. Καλημέρα, καλή δύναμη σε όλους και καλό βόλι Λεβέντες. Τσους, του Μπουρτούμπουρου. Καμπάρι, Βασίλη, καμπάρι.

0: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
1: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
0: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
1: Ενεργειακή κλάση A3+ για απόδοση και οικονομία.
0: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
1: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
0: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
1: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
0: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
2: Από το 1871, τέσσερες γενιές φούρνους με ιστορία και αγάπη για το ψωμί. Στον φούρνο Αντωνιάδη, το

σπουδαία γεμάτα γεύση. Το πρωινό αποκτά άλλη υπόσταση. Στην κουζίνα μας ετοιμάζουμε μπροστά σας κάθε μέρα πρωινά με ομελέτες γευστικά, χορταστικά, γεμάτα πρωτεΐνη και ενέργεια για να ξεκινά δυνατά η μέρα σας. Μαζί με τον καφέ σας, την τυρόπιτα ή μια μπάρα δημητριακών γίνεται απόλαυση. Εάν δεν έχεις δοκιμάσει ακόμα τα Mini Samplé, ήρθε η ώρα να τα ανακαλύψεις. Δική μας ευρεσιτεχνία σε 12 μοναδικές γεύσεις. Μικρά, λαχταριστά, έτοιμα για να τα έχεις παντού μαζί σου. Και φυσικά στον φούρνο Αντωνιάδη θα βρείτε κριτσίνια, τσουρέκια, γεμιστά κρουασάν με μερέντα και άλλες λαχταριστές γεμίσεις, μπισκότα και σνακς για κάθε στιγμή της ημέρας. Ό,τι και αν ψάχνετε θα το βρείτε εδώ για να απολαμβάνετε κάθε μέρα μια μικρή γαστρονομική απόλαυση.

0: Φούρνος Αντωνιάδη. Ανακαλύψτε τις γεύσεις που αγαπάτε. Κάθε μέρα, κάθε στιγμή, σε κάθε μπουκιά. Φούρνος Αντωνιάδη. Παπαναστασίου 33. Στον πεζόδρομο του Αρχαίου Θεάτρου. Τηλέφωνο 2410-530-822.
1: Καλώς τον Άκια άργησε.
2: Παρηγγειλές.
1: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
2: Είσαι φίλος.
1: Όχι εγώ, ο Λίλος.
2: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
1: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
2: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
3: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας.
5: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
6: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
7: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
6: Αξιόπιστος. Θώρακα 8, στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070-6944-5010-21 και 6940-509-658.
7: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
8: Πόνο στη μια.
9: Ένα είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
8: Όχι και ένα.
9: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
8: Έχω φάει.
9: Σιγά.
8: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης. Στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
9: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
8: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
7: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
8: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
7: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευό Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410-254-255.
8: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι.
10: Καλέ, πώς μεγάλος έτσι ο Μπούμπι?
11: Και τι λαμπερό τρίχωμα.
12: Τρώει καλά, φιλενάδα. Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα. Πιο καλά και από εμάς.
11: Τι του δίνεις?
12: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
11: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
12: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
13: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόγας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας. Για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.

0: 95,1 FM Stereo.
1: Πάρ' το αλλιώς. Κάθε μέρα καλημέρα με τη Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά. Κάθε πρωί λίγο μετά τις 8 και ως τις 9.30 στο TRT. Πάρ' το αλλιώς. Ενημέρωση, άποψη, κριτική, κουβεντούλα. Το καθημερινό σας πρωινό μαγκαζίνο. Πάντα όλα στο Πάρτο Αλλιώς. Με τη Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά. Πάρτο Αλλιώς.

0: Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, όλη μέρα. Νίκο, με έπιασε. Νίκο,
1: ναι,
0: ναι, ναι, ναι, thank you, thank you, thank you. Λοιπόν, καταρχάς καλημέρα σε όλους και σε όλες σας. Να πούμε ότι είχε δίκιο ο φίλος μας ακροατής. Επισημοποιήθηκε, κατοχυρώθηκε, ψηφίστηκε, ολοκληρώθηκε το kit του φαρμακείου που θα έχουμε στο αυτοκίνητο. Είναι υποχρεωτικό από 1η-1η-27. Ναι.
2: Α, από το 27. Ναι. Άρα πάμε γερά τώρα.
0: Σε 6 μήνες.
2: Ναι, σε 6 μήνες. Ναι. Σε 6 μήνες τώρα βάζω άμπρα.
0: Είναι ναι και το ψάξα πάρα πολύ καλά και κατοχυρώθηκε και σήμερα είναι και στα ειδικά άρθρα που γίνονται για τα θέματα υγείας. Είναι επίσημα 1η Ιανουαρίου 2027.
2: Ναι, ναι, είναι πολύ. Βέβαια, ο φίλος ακροατής ο Θοδωρής είναι πολύ διαβασμένος.
0: Πάρα πολύ.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, πάρα, ναι, πολύ διαβασμένος.
0: Ναι, ναι, ναι, κοίταξε, μέχρι χτες παίζανε 3 ημερομηνίες. Κατοχυρώθηκε στην Τρίτη. Ναι. Και βέβαια να πούμε ότι χθες εγώ, ο Νίκο, χρειάστηκε να πάω στο φαρμακείο εκεί στο δικό μου το αγαπημένο του Χρήστου και του Δημήτρη του Παπαστεργίου στη Γιάννουλη. Ναι, ναι, ναι, ναι. Και είδα ένα πολύ ωραίο kit μαύρο φαρμακείου, Νίκο μου, τι 30 ευρώ.
2: Πόσο κάνει?
0: 13.
2: 13 ευρώ,
0: ναι. Λένε 30 ευρώ και ιστορίες και ότι τα φαρμακεία είναι ακριβά κλπ. Επιλέξτε.
2: Φαρμακείο τα φαρμακεία που λένε βάσου.
0: Ναι, ναι, ναι, μια χαρά, ένα πολύ ωραίο kit φαρμακείου, Νίκο. Πάρα πολύ καλό, φίλο, να σου πω. Και να σας πω κάτι, δεν το παίρνετε από τώρα που είναι συμφερτικό, να το έχετε και το καλοκαίρι, όλο κάτι θα συμβεί. Μια μέλισσα που λέει, βραδερφέ, σε τσιμπήσει που λέει ο λόγος. Τα έχεις όλα εκεί πέρα, ναι. Και επίσης υπάρχει και σοβαρό θέμα στη θάλασσα, Νίκο. Νίκο μου, είδες ότι έχουμε τους καρχαρίες?
2: Εμφανίστηκε λε στον παγκαστικό λευκό καρχαρία.
0: Όχι μόνο λευκό, αλλά υποτίθεται ότι αυτή τη στιγμή στι δικέ μα θάλασσε και στην, γενικότερα στι γείτονε χώρε είναι καμιά 30-40. Εκτιμούν ότι από αυτού οι 4-5 κόβουν βόλτε εδώ στην Ελλάδα. Έτσι πρόσεξε τώρα. Και δεν είναι. Τι να φύγουν, πού να πάνε. Έχουν αλλάξει τόσο πολύ τα πράγματα και οι εποχέ. Θα γίνουμε, πώ το λέμε.
2: Ποιον έχουμε υπουργό ναυτιλία εκεί πέρα, ποιον έχουμε εκεί.
0: Κικίλια.
2: Α, άμα δουν τον Κικίλια, σηκώθηκαν. Να πάει ο Κικίλια, άμα τον δουν, σηκώθηκαν και φύγανε.
0: Είναι βάζω. Και το όγκο του, είναι ψηλό.
2: Πάει τελείω έτσι και τον δουν, λεβέντη, ναι, ναι, ψηλό έτσι, ναι, ναι, σαν τον Θεό, αυτό του, ναι, ναι, πολέμου, τον Άρη, του, ναι, ναι, ναι, πολέμου. Έτσι, μόλι δεν τον Κικίλια. Το
0: γράμμα λίγο δεν μα ταιριάζει για πολέμου, μα πάει λίγο σαν
2: α βάλει ένα κράνο να πούμε και να πάει.
0: Γιατί εμεί οι Κικίλια
2: την κουπάνησαν οι
0: καρχαρίε. Κατάλαβες, δεν ήταν ένα σπαστό ωραίο ελληνικό μαλλί. Δεν είναι το σγουρό που θυμίζει άλλες.
2: Τελείωσε έτσι και δουν οι καρχαρίες και η κύλια μπροστά. Έγινε τζούτς, τελείωσε.
0: Μάλιστα. Εντάξει, επίσης τώρα θες να σου πω, έχεις βρει κανέναν υπουργό για να μας σώσει και από τη πραγματική απειλή στις ελληνικές θάλασσες? Σου έχω, ποια είναι η πραγματική απειλή? Η λαγοπόδαλη.
2: Α, η λαγοπόδαλη πάσο υπήρχαν, ναι, ναι, ναι.
0: Έφτασαν,
2: ναι, ναι,
0: στο Σαλονικό, Νίκο, και δαγκώνουν, Νίκο. Και δαγκώνουν, Νίκο.
2: Ο λαγοπόδαρος είναι επικίνδυνος.
0: Και δαγκώνει, φίλε. Και δαγκώνει πολύ ο λαγοπόδαρος. Δηλαδή, εμείς νομίζαμε ότι αυτά τα δαγκώματα και αυτές τις επιθέσεις θα τις έχουμε από συνανθρώπους μας, αλλά τελικά και η φύση μας εκδικείται, Νίκο. Μας έφερε τους καρχαρίες εδώ στη χώρα μας, την άψογη, την απρόσκοπτη, σε όλα αυτά τα θέματα, μακριά από εμάς όλα αυτά τα προβλήματα. Να, τσούπα έφτασαν και σε εμάς. Καρχαρίες λευκός. Σε ποια παράλια της Αυστραλίας ή του Καναδά ήταν οι καρχαρίες που τρώνε κάθε χρόνο ένας μετά τον άλλον, κροτηριάζουν ανθρώπους και τέτοια?
2: Όπου έτσι και βλέπω τέτοια, εγώ βάζω
0: εγώ να δει.
2: Βρήκατε πουδαράκια μου.
0: Βρήκα. Τι φοβάται ο Νίκος? Όχι εγώ, τι φοβάμαι.
2: Μα δεν φοβάμαι, απλώς τα αποφεύγω.
0: Ναι, ναι. Πώς την έχει την απάντηση έτοιμη? Δεν μπορώ με τίποτα να συγκρουστώ μαζί του.
2: Α, καλά, ρωτάει εδώ η κυρία Ντίνα, λέει, άμα το πάρεις από τον Κινέζο αυτό, λέει, για το φαρμακείο θα κάνει λιγότερο, λέει. Α, καλά, κυρία Ντίνα, μου ξέρω εγώ.
0: Εγώ προτιμώ να υποστηρίξω, κυρία Ντίνα, την τοπική αγορά.
2: Την τοπική αγορά, έτσι.
0: Δηλαδή, αν μου το δώσει, ας πούμε,
2: 13 ευρώ στο φαρμακείο.
0: Μπορεί να είναι και άλλο, αλλά ξέρεις σίγουρα ότι στο φαρμακείο θα πάρεις αυτό που πρέπει να έχει το κουτάκι μέσα. Άσε που μπορεί αυτά που λες από τους Κινέζους να έχουν λήξει κιόλας. Μέχρι να φτάσουν στον τόπο μας. Είδες τώρα τι σου λέω με τα στενά του ορμούζου, κατάλαβες? Λέω εγώ τώρα. Δεν ξέρω γεωγραφικά αν ενοχλείται, αλλά λέμε τώρα. Λοιπόν, και σιγά, γιατί να στηρίξω μια άλλη χώρα και να μην στηρίξω τον τόπο μου, ρε Νίκο?
2: Πάντα. Την τοπική αγορά εμείς στηρίζουμε.
0: Ετοιμάται ελληνικά προϊόντα, δεν λέμε? Έτσι, ναι. Λοιπόν, Νίκο, σήμερα είναι του ιερομάρτυρος Τιμοθέου, του επισκόπου Προύσης. Είναι των μαρτύρων Αλεξάνδρου και Αντωνίνης. Όχι Αντωνία, Αντωνίνη. και Αλέξανδρος. Τώρα εμείς έχουμε άλλο Αλέξανδρο, πιο μεγάλο. Ναι. Είναι και αυτοί οι καημένοι άγιοι, είναι, πρέπει να τους τιμούμε. Ναι. Λοιπόν, άκου να σε πω, πριν σε πάω στον καιρό. Να σου πω, Νίκο μου, ότι σήμερα περιγούνε σε όλη τη χώρα μας οι δικαστικοί υπάλληλοι. Αλλά δεν γίνονται δικαστήρια.
2: Δεν έχει δικαστήρια
0: σήμερα.
2: Άρα οι δικηγόροι θα πιούν καφέ σήμερα.
0: Σήμερα οι δικηγόροι θα πιούν καφέ και θα έχουν και το αυτό να ζητήσουν ούτε αναβολές. Κύριε, εσείς οι δικαστικοί υπάλληλοι καθυστερείτε. Δεν μας εξυπηρετείτε.
2: Εάν περάσεις, ξέρω εγώ, πρωινές ώρες.
0: Οι δικαστικοί υπάλληλοι, όχι οι δικαστές.
2: Εάν περάσεις τώρα πρωινές ώρες εκεί πίσω από τα καφέ που γίνεται χαμός στο δικαστικό εκεί πέρα.
0: Όλος ο δικηγορικός σύλλογος
2: Λάρισας. Όλος ο δικηγορικός σύλλογος της Λάρισας είναι και πρέπει να κάνουμε, λέει, και μια καφετέρια, έλεγε μια μέρα ένα καφετέρια των δικηγόρων, λέει, αφού είμαστε πολλοί Έλληνα.
0: Ναι, καλά, πολύ γκαιτοποίηση το θέλουν και δεν μας αρέσει αυτό. Πες τους να είστε μαζί με το σωρό και το λαό.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Εντάξει, δεν είσαστε εσείς. Λοιπόν, άντα, έχουμε καλημέρες. Έχουμε αμέσως καλημέρες. Να δούμε τι μας λέει ο αγαπημένος μας ο Θάνος ο Κοκολίτσος, ο οποίος και χθες μας έστερε. Άκου, δύο φιδάκια είδε σήμερα στο δρόμο του που πήγαινε προς την Καρδίτσα. Ναι. Μέχρι στιγμής, λέει, καρχαρία κανένα. Καλά βρε Θάνο, δεν το έχεις πάρει χαμπάρι. Κάθε μέρα δίπλα σου καρχαρίες έχεις. Και εσύ και εγώ και ο Νίκος και όλος ο κόσμος. Απλά δεν έχουμε τους λευκούς. Φαντάζομαι να φέρεσαι μόνο στο λευκό. Γιατί, λέει, δύο φιδάκια, Νίκο μου, τα βρήκε σήμερα στο δρόμο. Άσε να σου πω και την είδη, Θάνο. Δεν είναι μόνο η Λάρισα που πρωτοστατεί στην φιδοφιλοξενία. Γιατί εμείς έχουμε πάρα πολλά εδώ. Τη μια μέρα βγάζεις από την Άπολη, την άλλη από τη Φιλιππούπολη, την άλλη από τη Γιάννουλη, την άλλη κόβουν βόλτα στα πάρκα τα δημοτικά που δεν έχουν αποψηλωθεί, την άλλη στα ιδιωτικά χωράφια που δεν έχουν καθαριστεί. Μια εβδομάδα προθεσμία. Αλλά άσε Θάνο μου να σου πω την είδηση. Ταξιδεύουν τα φίδια τα δικά μας. Φτάσαν Θεσσαλονίκη. Βγάλαν και από ένα αυτοκίνητο στη Θεσσαλονίκη 1,5 μέτρο φίδι.
2: Ναι. Άλλο βγάλανε εδώ χθες. Έχουμε και δικά μας.
0: Κάθε μέρα σου λέω εδώ εμείς. Μα εγώ σου λέω ότι το φίδι έφυγε από εδώ.
2: Εν τω μεταξύ, τώρα πρόσεχε να δεις τώρα. Υπάρχει μια σελίδα στο Facebook που είναι με αυτούς τους φίλους των Ερπετών κτλ. Και ανεβάζουν κάθε μέρα από διάφορα μέρη και από εδώ και από τη Λάρισα και από εδώ και από τα λοιπά. Να πούμε φίδια, οχές. Κύριε, τι ωραίο.
0: Παναγία
2: μου, Πόητα.
0: Παναγία μου,
2: Χριστός και Παναγία, λέω. Τι ωραίο φίδι, λέει αυτό.
0: Δεν καλά οι
2: άνθρωποι.
0: Δεν καλά οι.
2: Το έχουμε χαμένο τελείως.
0: Νίκο, δεν καλά οι άνθρωποι. Τελείως το έχουμε χαμένο. Βέβαια, τώρα καλά λέει ο Χαϊδάς, παιδιά. Έχετε σκεφτεί πόσες φορές κάποιοι καμαρώνουν που φιλοξενούν, όχι ευτυχώς μακριά από εμάς, αλιγάτορες, κροκοδίλους στα σπίτια τους, στις πισίνες, στις αυλές τους, λιοντάρια, τίγρεις. Αυτά ξέρετε, σε αυτούς εκεί που είναι οι πλούσιοι, οι προύχοντες, οι έχοντες, οι Άραβες και τέτοια. Λέω για αυτούς που φιλοξενούν και άγρια ζώα, Νίκο. Άστα Νίκο μου, μην το συζητάς. Ναι Νίκο μου, εμείς εδώ στα ήσυχα τα δικά μας, κάνα σκυλάκι, κάνα γατάκι, κάνα πουλάκι μέχρι και νιάου. Τσιου τσιου, νιάου νιάου, γαβ γαβ.
2: Να έχεις ένα καναρινάκι, είναι πολύ ωραίο.
0: Μπράβο.
2: Λοιπόν, για να ακούσουμε το φίλο μας τον Στέφανο εδώ μας ηρεμή.
0: Καλημέρα Στέφανε.
1: Καλημέρα. Δεν ξέρω εγώ και δεν πάω στη θάλασσα.
0: Είδες.
1: Ναι.
0: Δεν τον ακούω. Στέφανε λίγο πιο δυνατά, για πες.
1: Λέω κάτι ξέρω εγώ και δεν πάω στη θάλασσα. Λέω κάθομαι πάνω στην υπάλληλο και στην τροχιά.
0: Πολύ καλά ξέρεις, πάρα πολύ καλά.
1: Έτσι. Καλή καλά ένα κουπάδρο στον κύριο Μαζιδαμγκός.
0: Μου φτιάξει και μια δεξαμενή και στην αυλή. Έτσι. Λοιπόν, όλοι θα κάνουμε ατομικές πισίνες. Πες μας.
1: Άρχου στη θάλασσα κέκηση και πουλή. Υπάρχει καλύτερα από το βουνό.
0: Δικός μου είναι. Δικός μου είσαι Στέφανε. Χθες μάλωνα με τους φίλους μου που θέλουν θάλασσα και εγώ θέλω βουνό.
1: Γι' αυτό άμα θέλετε και το βουνό και να φάσετε, να τους λιβάδι και να τους συστείτε, να φάτε και να
2: μπράβο,
0: τα αγαπώ μπράβο, το λιβάδι.
2: Μπράβο Στέφανε.
0: Το αγαπώ πάρα πολύ το λιβάδι, έχω μείνει, έχω φιλοξενηθεί, τα αγαπώ πάρα πολύ το
2: από
0: λιβάδι.
2: Από τότε που βλέπαμε τη σειρά το μικρό σπίτι στο λιβάδι.
0: Εγώ αγαπώ το λιβάδι αυτό καθ' αυτό, έτσι.
1: Ναι. Αυτό ήθελα να πω.
0: Να είσαι καλά αγαπημένο μας φίλε Στέφανε.
1: Έχει
0: τη καλημέρα. Δικός μου Στέφανος Νίκο. Εγώ θέλω βουνό. Εγώ δεν μπορώ τη ζέστη. Θέλω να κοιμάμαι. Άσε που κάνει καλό σε όλα. Στην υγεία, στο δέρμα, σε όλα. Γι' αυτό έτσι είναι όλοι κούκλοι εκεί. Στα ορεινά. Λοιπόν, άκου τώρα Νίκο. Πριν σε πάω σε άλλα θέματα. και φύγω από τα λιοντάρια, τα φίδια, τα σκυλιά, τα γατιά και τα πουλιά. Θα δούμε τον καιρό λίγο, διότι σήμερα Νίκο μου λέει ότι θα είναι μουντός ο καιρός σε όλη τη χώρα, αλλά θα έχουμε 34. Και επίσης λέει ότι θα έχουμε βροχές και καταιγίδες στα ορεινά. Οπότε δεν ξέρω, θα τα δει ο Νίκος και μέχρι να τα δει ο Νίκος. Να σας πω όμως ότι τα πράγματα δεν είναι και καλά, γιατί και ο πρωτογενής τομέας διαμαρτύρεται. Έχουμε πληροφορίες, είδαμε στα τοπικά sites ότι ξεκινούν και ετοιμάζονται οι λαϊσαίοι αγρότες να, για πρώτη φορά να έχουμε μπλόκο με καύσινα, με καύσωνα στα τέλη Ιουνίου. Εκεί προσδιορίζονται να έχουν, ξέρω, είναι καλή εποχή για οι αγροτικές εργασίες, δεν είναι στο φόρτο τους. Θα μου πεις, αν ο άνθρωπος αγρότης δεν έχει την περιουσία του να την εκμεταλλευτεί, να τη δουλέψει, που να το αποφέρει τα έσοδα για το βιοπολίζεστε, τι να πεις τώρα, πότε είναι εποχή και πότε δεν είναι. Λοιπόν, θα έχουμε τα μπλόκα, λέει, με καύσωνα. Κάτι έχω σήμερα. Ο λαιμός είναι καλά, αλλά περίεργος. Ετοιμάζουν δηλαδή οι αγρότες για τα τέλη Ιουνίου. Επίσης, να πούμε ότι μέχρι τέλους Ιουνίου θα κατατεθεί στους λογαριασμούς. Δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα, όπως μας είπε ο Θάνος ο Κοκολίτσιος, τα 150 ευρώ για κάθε παιδί. Θα είναι αυτόματα, Νίκο. Δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα κανένας γονέας. Και έχουμε δει, έχετε ακούσει, αγαπητές μου φίλες και φίλοι, ότι έχει ανέβει πάρα πολύ το εισοδηματικό κριτήριο. Που στην ουσία, όπως είπε και ο Θάνος ο Κοκολίτσος, θα είναι πολύ πολύ μεγαλύτερος ο αριθμός των δικαιούχων για το 150. Αυτό είναι μια, έτσι, ένα εφάπαξ δώρο. Δεν θεωρείται επίδομα, δεν θεωρείται τίποτα. Είναι ένα δώρο από την πρώτη προεκλογική περίοδου κυβέρνηση κυρίου Κυριάκου, Κυριάκου Μητσοτάκη, Μητσοτάκη. Το λέω δύο φορές για να το εμπεδώσω. Ναι, ναι, ναι, ναι. Θα μας πεις τον καιρό τώρα.
3: Αμέσως.
0: Παρακαλώ.
2: Λοιπόν, έχουμε και λέμε πατριώτες. Σήμερα Τετάρτη, ηλιοφάνεια θα έχουμε κάργα με τη θερμοκρασία. Ηλιοφάνεια λέει το σύστημα εδώ, αγαπητοί μου Βάσο, με 32 βαθμούς Κελσίου. Πάμε να δούμε αύριο, 5η 11 Ιουνίου, τώρα τι λέει τα συστήματα. Ηλιοφάνεια θα έχει και αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της μέρας, με μια βροχούλα το βράδυ 8 με 9 η ώρα. 32 με 33 βαθμοί Κελσίου, παρακαλώ. Παρασκευή 12 Ιουνίου, παρακαλώ. Λοιπόν, ηλιοφάνεια θα έχουμε μέχρι τις απογευματινές ώρες. Από τις 6 ώρα και μετά υπάρχει πιθανότητα βροχούλας. Η θερμοκρασία θα έχουμε και αεράκου λίγο το απόγευμα. Βλέπω 4-5 μποφόρ γύρω από το μεσημέρι και μετά. Είπαμε και την Παρασκευή, με πιθανότητα βροχής από τις 6 ώρα και μετά. 29 βαθμοί Κελσίου την Παρασκευή. Χαζοπέφτουμε λίγο, έτσι. Πάμε
0: να
2: τώρα.
0: Πέσουμε, ρε, ναι, ναι, ναι. Εντάξει, είπα,
2: πάμε ναι. Τώρα στο Σάββατο 13 Ιουνίου. Λοιπόν, γύρω στη 1 με 2 τα ξημερώματα θα έχουμε μια βροχή. Το Σάββατο θα μας ξεκινήσει με συννεφάκια, μετά θα βγει και λίγο ήλιος, 28 με 29 βαθμούς Κελσίου. Δεν είναι για μπάνιο.
0: Όχι. Είναι.
2: Είναι.
0: Είναι η πιο καλή θερμοκρασία για να κάνεις μπάνιο.
2: 28 βαθμούς.
0: Βεβαίως, σε πληροφορώ και είναι, βοηθάει την υγεία. Μόνο στους καρδιοπαθείς λέει να προσέχουν, θέλει σιγά σιγά, λέει, βρέξε.
2: Με το μαλακό. Ναι, με το μαλακό, ναι, έτσι, ναι, ναι, ναι, να προσέχουμε. Λοιπόν, ναι. Κυριακή 14 Ιουνίου, σχεδόν έθεριος καιρός, 29 βαθμοί Κελσίου. Δευτέρα 15 Ιουνίου, στα μέσα του πρώτου μήνα, ηλιοφάνεια κάργα, 32 βαθμοί Κελσίου τη Δευτέρα, και μια πρώτη ματιά τώρα για την ερχόμενη Τρίτη 16 Ιουνίου. Με ηλιοφάνεια θα έχουμε και την επόμενη Τρίτη, τώρα που τα βλέπουμε σήμερα, με το θερμόμετρο να πάει στους 34 βαθμούς Κελσίου την Τρίτη 16 του μήνα.
0: Μπράβο, και ευτυχώς που λες, ναι, 16, ναι, ναι, του μήνα, γιατί μέχρι τη Δευτέρα 15 του μήνα, μας είπε προχθές ο Θάνος, να το θυμόσαστε, όσο θέλετε να γλιτώσετε ένα 3% από το τι θα πληρώσετε στο φόρο εισοδήματος, μέχρι 15 του μηνού μπορείτε να έχετε το όφελος του 3% στο σύνολο του ποσού, εφόσον το πληρώσετε όλο. Αλλιώς μετά μπορείτε να κάνετε τη φορολογική σας δήλωση, γιατί η πρώτη κατάθεση της πρώτης δόσης είναι τον Ιούλιο. Μπορείτε να το κάνετε όποτε θέλετε, δεν έχετε καμία, αυτό, και πάτε στις δόσεις. Είναι λιγότερες οι δόσεις για την εφορία, είναι περισσότερες για τον έμφυα.
2: Βλέπω τώρα, χθες το βράδυ, λέει, αναστάτωση προκλήθηκε χθες το βράδυ στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου.
0: Ναι, μου το είπε στο
2: έπειτα από καταγγελία για περιστατικό ενδοικογενειακής βίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, λέει, ακούστηκαν φωνές από διαμέρισμα της περιοχής, με αποτέλεσμα να ειδοποιηθούν άμεσα οι αρμόδιες αρχές. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ένας άντρας λεπροσύχθη στο αστυνομικό τμήμα, ενώ οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού στον Άγιο Κωνσταντίνο.
0: Κοίταξε να δεις τώρα. Με Νίκο, εγώ μπορεί να είναι κάτι απλό, μπορεί να είναι κάτι σοβαρό. Γιατί ο κόσμος δεν μιλάει.
2: Επειδή γίνονται πολλά
0: πράγματα. Νίκο, ο κόσμος δεν μιλάει. Το θύμα, είτε είναι άνδρας είτε είναι γυναίκα, το ξέρουμε, έχει το σύνδρομο του κακοποιημένου ατόμου. Όπως έγινε και η υπόθεση με τη Βασιλική από την Καλαμάτα. Έτσι που κατήγγειλαν εδώ οικογενειακοί βία οι φίλοι. Αλλά δυστυχώς αυτή είπε δεν συμβαίνει τίποτα. Παρά το γεγονός ότι ζητούσε τη σύνδρομη από όλους τους φίλους. Όμως παιδιά μου να σας πω κάτι, καλά κάνετε αν ακούτε φασαρία. Και ας μην είναι τίποτα φασαρία να ακούτε από το γείτονά σας, στο δίπλα διαμέρισμα, στη γειτονιά, στο δίπλα σπίτι κλπ. Κάντε μια καταγγελία, ανώνυμες είναι οι καταγγελίες. Δηλαδή τηλεφωνήστε και πείτε μένω εδώ, ακούω μια φασαρία, κάτι γίνεται, ένα παιδάκι κλαίει, μια γυναίκα φωνάζει, κάτι γίνεται. Καλύτερα να κάνουν ένα κόπο το περιπολικό, να πάει σε μια περίπτωση που δεν υπάρχει λόγος, παρά να χάσουμε πάλι ανθρώπους. Δηλαδή το να κάνεις καταγγελία δεν είναι ρουφιανιά, είναι βοήθεια, είναι αλληλεγγύη, είναι υποστήριξη. Κι άσε που θα νιώθεις και ωραία αν σώσεις μια ανθρώπινη ζωή. Είδαμε πάλι και χθες Νίκο με άλλο διπλοφωνικό. Ναι, ναι. Λοιπόν, μετά τον καιρό Νίκο, θέλω να συζητήσω ένα θέμα μαζί σου. Υπάρχουν κάποιοι προϊστάμενοι. Θυμάσαι που είχαμε ασχοληθεί το προηγούμενο διάστημα, αρκετά πιο παλιά, με μια υπόθεση σε μια δομή υγείας που δεν έδινε στους εργαζόμενους τα δικαιώματά τους, τις γονικές άδειες, τις άδειες μητρόητος και τέτοια. Και με το που το κάναμε εμείς θέμα μέσα σε δύο μέρες, ως διαμαγείας λύθηκε το θέμα. Έχουμε Νίκο ένα σοβαρό θέμα σχετικό με άτομα που ζητούν γονική άδεια, αλλά και άτομα που θέλουν να εργαστούν γιατί έχουν ένα συγκεκριμένο ποσοστό αναπηρίας. Εγώ ξέρω λοιπόν ότι μέχρι τώρα στη ζωή μου, ως όλες τις υπηρεσίες, τα άτομα με αναπηρία, καταρχάς για να σχολιάσω αυτό, μετά θα σου πω περισσότερες λεπτομέρειες, τα σέβεται η υπηρεσία και δεν ζητά την απόλυσή τους η υπηρεσία και οι διευθυντές, και πόσο μάλλον σε ευαίσθητες δομές όπως είναι οι φυλακές. Οι διευθυντές δεν ζητούν σε όλη την επικράτεια την απόλυση ανθρώπων με αναπηρία, απλά προσπαθούν να τους τοποθετήσουν, έτσι λέει και ο νόμος και το κράτος, έτσι δικαίου, σε υπηρεσίες που προστατεύονται και οι ίδιοι και η υπηρεσία. Τώρα λοιπόν εδώ κάτι γίνεται στη Λάρισα. Υπάρχουν καταγγελίες και αναφορές, γίνανε επίσημες καταγγελίες Νίκο, από δύο εργαζόμενους στις φυλακές. Ο ένας είναι αυτό που σου λέω, περίπτωση αναπηρίας. Ο άλλος εργαζόμενος είναι περίπτωση γονικής άδειας. Άδεια που παίρνουν οι γονείς με τα μωρά που γεννιούνται, οι δημόσιοι υπάλληλοι με μειωμένο ωράριο ή μια εφάπαξη άδεια συγκεκριμένη. Λοιπόν, δεν ξέρω πόσο δικαίωμα έχει ο διευθυντής να το κάνει αυτό. Οι εργαζόμενοι έχουν προσφύγει, έχουν κάνει καταγγελίες, έχουν κάνει τα πάντα Νίκο. Αλλά επειδή είναι πολύ καρεκλοκένταυρη η κοινωνία μας και το κράτος δικαίου το δικό μας, δεν ξέρω πώς θα προχωρήσει. Εγώ θεωρώ ότι όταν είσαι σε ένα τέτοιο ίδρυμα προϊστάμενος, πρέπει να έχεις εκτός την ευθύνη της καλής διοίκησης. Γιατί τι να το κάνουμε, ξέρουμε ότι είναι. Και είμαι δίπλα σας, πάντα συζητώ ότι είναι υπερκορασμένες οι φυλακές σε όλη την Ελλάδα, πόσο μάλλον εδώ στη Λάρισα που είναι ένα μεγάλο σοφρονιστικό ίδρυμα, το σοφρονιστικό σε εισαγωγικά βέβαια πάντα, αλλά δεν νομίζω πρέπει να είμαστε σκληροί μόνον προς την τάξη και την ισορροπία. Πρέπει να είμαστε συνεπείς και στις υποχρεώσεις μας όσον αφορά τα διοικητικά μας καθήκοντα και υποχρεώσεις. Είναι σοβαρό αυτό το θέμα. Θα εξελιχθεί τις επόμενες ημέρες. Εγώ Νίκο μου το ξέρω περίπου μία εβδομάδα, αλλά περίμενα να επέμβει και η πολιτεία για να προστατεύσει και να ελέγξει κατά πόσον τηρεί το καθήκον η διοίκηση. Επενεύει. Μάλλον επεμβαίνει. Επεμβαίνει για να το πούμε τώρα. Δεν μπορεί να πετάς στον κιάδα τους ανθρώπους που εργάζονται και υπηρετούν, γιατί ακόμη κι αν η αναπηρία στη μία περίπτωση παρουσιαστεί στην πορεία της εργασίας, ένας λόγος παραπάνω οφείλει σε τη σεβαστή. Αν από την άλλη ο Θεός έδωσε ένα παιδάκι στην μια οικογένεια και πρέπει να στηρίξει ο ένας τον άλλον, γιατί κάποιοι μάλλον δεν μπορούν να πάρουν την άδεια και κάποιοι μπορούν στα ζευγάρια, έτσι είναι ευχής έργου να το κάνετε κύριε διευθύντα. Δεν ξέρω τι οικογένεια έχετε και αν θα ήταν το δικό σας παιδί που θα ζητούσε την άδεια ή εσείς ο ίδιος ίδιος για να ολοκληρώσετε την οικογένειά σας, αλλά σεβαστείτε αυτά τα ευαίσθητα κομμάτια της κοινωνίας, γιατί παντού υπάρχουν. Έτσι. Λοιπόν, Νίκο μου, είναι σοβαρό θέμα, θα σου πω και τα ονόματα μετά και θα φρίξεις. Θα φρίξεις. Λοιπόν, τώρα, θες να σε χαλαρώσω ή θες να πούμε...
2: Α, κάτσε να δω τώρα, γιατί βλέπω εδώ στο πρώτο ψέμα, σήμερα έχει πρώτο θέμα εδώ πέρα, γιατί έγινε και πολύ, πολύ κουβέντα. Η αλήθεια λέει για τις αυξήσεις στους μισθούς της ιεραρχίας. Τι έπαιρναν, τι θα παίρνουν αρχιεπίσκοποι, μετροπολίτες...
0: 4,5-5 χιλιάδες, ναι.
2: Άντε,
0: ναι, τα έχει αναλυτικά, Νίκο.
2: Φύρα αντιδράσεων.
0: Παίρνουν λίγα, ναι, παίρνουν 2.500 τώρα και θα πάνε στα 4 στο μισθό του βουλευτή.
2: Ναι, φύρα αντιδράσεων στο διαδίκτυο για τη ρύθμιση, λέει, που περιλαμβάνεται στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που βρίσκεται σε διαβούλευση. Η αλλαγή στο
0: πρόσεξε, τρόπο... οι μισθοί τους δεν είναι από τα έσοδα της Εκκλησίας.
2: Ναι.
0: Οι μισθοί τους είναι από το κράτος. Οι ιερωμένοι πληρώνονται από το κράτος, όπως οι δημόσιοι υπάλληλοι. Γι' αυτό είναι Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Κατάλαβες, ανήκουν εκεί.
2: Ναι, κατάλαβα.
0: Μισθολογικά.
2: Λέει, σε αυξήσεις που αγγίζουν ακόμα και το διπλασιασμό των αποδοχών τους, οδηγεί η ρύθμιση στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών για τον υπολογισμό των μισθών του ανώτερου κλήρου και βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση. Οι αυξήσεις, λέει, για μισό λεπτάκι εδώ, να το δούμε και από εδώ. Λοιπόν, οι αυξήσεις ξεκινούν από 60% και φτάνουν περίπου το 95% ανάλογα με τις επιστημονικές περγαμηνές των ιεραρχών. Στο διαδίκτυο έχει προκληθεί τεράστιος άλλος. Εκκλησιαστικές πηγές μιλούν για εξορθολογισμό και θεσμική εξομοίωση στις αποδοχές των νοτέρου κληρού, ενώ η αντιπολίτευση δεν έχει αντιδράσει, με εξαίρεση, λέει, τον Γαβρίλη Σακελαρίδη από τη Νέα Αριστερά και τον Στέφανο Παραστατίδη από το ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, ποια όμως είναι η αλήθεια, λέει, για τους μισθούς αρχιεπισκόπου, μητροπολιτών και επισκόπων, λέει. Αυτό που αλλάζει είναι ο τρόπος υπολογισμού των αποδοχών τους, που σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση συνδέεται άμεσα με τις αποδοχές των γενικών γραμματέων υπουργείων, που φτάνουν από τα 5.191 ευρώ μηνιαίως μεικτά. Ο αρχιεπίσκοπος, οι μητροπολίτες και οι τιτουλάροι μητροπολίτες θα παίρνουν το 90% των αποδοχών του Γενικού Γραμματέα. 4.671, ναι, αυτό, ναι, ναι. 90 ευρώ μεικτά.
0: Μεικτά, ναι.
2: Ναι, ναι. Έως τώρα, λέει, οι αποδοχές για τον αρχιεπίσκοπο είναι από 2.840 έως 2.915 μεικτά, ανάλογα με το αν υπήρξε επίδομα μεταπτυχιακού διδακτορικού. Η αύξηση, λέει, για τον εκάστοτε αρχιεπίσκοπο ξεπερνάει το 60%.
0: Νίκο, μην λέμε τώρα τα νούμερα, εγώ άλλο θέλω να σε ρωτήσω. Λέει τώρα, θα μου πεις, καλά κάνει η Εκκλησία. Δύο πράγματα θέλω να σε ρωτήσω. Γίνεται φασαρία για τους μισθούς των ανώτερων κληρικών. Για τους ιερείς δεν γίνεται. Βέβαια, γιατί οι ιερείς έχουν ένα μισθό που έρχεται από το κράτος κατευθείαν στο λογαριασμό τους, όπως όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι, και έχουν και τα έσοδά τους από τα αγιασμούς, εφιάλια, λειτουργίες. Ναι. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Αν ένας, γιατί έχεις δει, γίνεται ένας κακός χαμός σε όλες τις Μητροπόλεις της χώρας, ποιοι ιερείς θα υπηρετούν στα κημητήρια. Γιατί γίνεται αυτό, γίνεται ένας σκοτώνονται, Νίκο. Γιατί, διότι εκεί είναι καθημερινά τα δωράκια. Δεν είναι κάθε μήνα, έλα μου κάνεις αγιασμό ή ένα τρισάγιο μια φορά το χρόνο.
2: Ξέρω.
0: Εκεί περνάνε και διαβάζουν τα μνήματα. Μιλάμε ουρά. Όχι μόνο στο δικό μας κημητήριο, σε όλη την Ελλάδα. Και αυτοί οι ιερείς που πάνε στα κημητήρια για υπηρεσίες, μπορεί να είσαι στον ιερό ναό τάδε και να σε βάλει και δύο μέρες πρωινά να είσαι στο κημητήριο.
2: Α, εκτός από αυτό που είναι βασικός, γιατί εγώ θυμάμαι παλιά ήταν ο Παπαβασίλης, ο πατέρας συμμαθητή μου που ήταν στο κημητήριο.
0: Μια ζωή. Πέθανε και αυτός και
2: λοιπόν,
0: η.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, θέλω. Ποιος δεν ξέρει τον Παπαβασίλη τώρα, τι είπες τώρα, ναι. Λοιπόν. Και σου, εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Επειδή ξέρουμε ότι είναι, ας πούμε, ένα πολύ καλό και είναι και αφορολόγητο εισόδημα, Νίκο, έτσι. Είναι αυτό το μαύρο χρήμα που κυκλοφορεί. Δεν πειράζει, γιατί καμιά φορά τα ιερά δεν τα αγγίζουμε. Αν όμως ένας πολίτης είναι πολύ φτωχός, είναι ένας συνταξιούχος των 300 ευρώ, Νίκο, και πάει με το αστικό λεωφορείο, δηλαδή τα χρήματα που έχει, να πληρώσει ένα εισιτήριο. Και σ' ακούω πολλές φορές το πρωί, συζητάς για κάποιους ηλικιωμένους που δεν έχουν ούτε το εισιτήριο. Έτσι. Λοιπόν, είναι υποχρεωμένη να πάει να κάνει, ας πούμε, η γερόντισσα ή ο παππούλης ένα τρισάγιο στο μνήμα του συγχωρεμένου ή της συγχωρεμένης να πληρώνει τον ιερέα? Είναι υποχρεωτικό ή μπορεί να ζητήσει από τον ιερέα, έλα να μου κάνεις τώρα ένα τρισάγιο, σε παρακαλώ, είναι ψυχοσάββατο και γιατί δεν έχω να σε πληρώσω? Ή θα φύγει, θα τυλακίσει ο ιερέας ή θα πει δύο κουβέντες και θα φύγει? Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση?
2: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπή.
0: Σε κατάλαβα. Σε ευχαριστώ. Αυτό. Όταν είδα τους μισθούς, εμένα δυστυχώς το ερώτημά μου έφτασε εκεί. Τι γίνεται με τους ανθρώπους που δεν έχουν? Κατάλαβες? Έλα να ας πούμε, είναι ένας άρρωστος κατάκητος. Και καλεί τον ιερέα, έλα ας πούμε να τον διαβάσεις. Ξέρω εγώ τι θα γίνει, ρε παιδί μου, σε παρακαλώ. Έρχεται ο ιερέας, αν δεν έχει λεφτά να πληρώσει ο άλλος ηλικιωμένος δίπλα, ή δεν πάει? Είναι στην προσωπική ευαισθησία του ιερέα? Είναι στην προσωπική ευαισθησία του ιερέα που ασκεί τα καθήκοντά του στο κημητήριο? Συνεχίζει να μην μπορεί να μου απαντήσει τα ερωτήματα.
2: Τα ξέρουμε, τα ξέρουμε.
0: Λοιπόν, πόσα ερωτήματα μας βγαίνουν κάθε μέρα, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, ακούστε να σας πω τώρα ένα άλλο θέμα. Ανακοινώνει σήμερα, είχαμε γιορτές και πανηγύρια, βγαίνει στην επικαιρότητα, χαρές και Ευαγγέλια ο κύριος Μητσοτάκης, με τα 6 χρόνια που έχουμε το gov.gr που σέβεται το χρόνο των πολιτών. Θα σας τα πω αναλυτικά στην πορεία. Τώρα λοιπόν, Νίκο μου, εξελίσσεται η κοινωνία, προσπαθεί να πιάσει την δολιοφθορά, το ρουσφέτι και το λάδωμα παντού. Τέλος λέει και το λάδωμα.
2: Δεν θα αφήσει τίποτα, όλα θα τα πιάσει αυτός ο Μητσοτάκης.
0: Μα, τίποτα,
2: όλα, θα τα συλλάβει όλα.
0: Όλα τα αγγίζει, δεν τα πιάνει, γιατί του ξεφεύγουν.
2: Σαν το
0: λευκό καρχαρία. Λοιπόν, τέλος το λάδωμα λέει στα διπλώματα. Αυτόματα θα εκδίδεται η άδεια οδήγησης. Και θα έχουμε κάμερες στις εξετάσεις. Ρωτώ τις σχολές οδηγών. Γιατί τώρα ο εξεταζόμενος σίγουρα δεν ξέρει με ποιον να μιλήσει εξεταστή και ποιος είναι ο πιο ευαίσθητος στο λάδωμα ή ποιος δεν είναι. Αυτά είναι οι συμφωνίες μεταξύ των εξεταστών. Υπήρχαν παλιά και εξεταστές που λέγανε δώσ' μας και 100 ευρώ για να λαδώσουμε τον εξεταστή. Υπήρχαν καθηγητές, δάσκαλοι, να λαδώσουμε τον καθηγητή και δεν λαδωνόταν ο εξεταστής. Τα έπαιρνε και φαινόταν
2: αυτό. Έλεγαν
0: από το κομμένο.
2: Σε αυτό το δάσκαλο περνάς εύκολα, λέει αυτό και τα λοιπά.
0: Οι εκπαιδευτές. Οι οποίοι όμως εκπαιδευτές τα μοιραζόντουσαν. Στην καλύτερη περίπτωση, στη χειρότερη δεν δίναν τίποτα. Και αυτό το ανακάλυπταν οι εξεταζόμενοι όταν δεν τους πέρναγε ο εξεταστής. Σου λέει σε πλήρωσα και με έκοψες. Λοιπόν, τώρα λέει θα μπει λέει κάμερα και τέρμα λέει το λάδωμα. Τα διπλώματα θα εκδίδονται αυτόματα για αδειοδήγησης. Θέλω να ρωτήσω, τις κάμερες ποιος θα τις έχει? Δηλαδή θα μπαίνει μέσα ο εξεταστής, ο υπάλληλος του Υπουργείου Μεταφορών στο όχημα για να εξετάσει τον εργαζόμενο, τον εκπαιδευόμενο, τον εξεταζόμενο, και θα φοράει ας πούμε κάμερα στο κεφαλάκι του? Οι κάμερες θα είναι πειραγμένες, θα λειτουργούν? Πώς θα γίνουν οι κάμερες, τι θα γίνει? Δηλαδή ή θα είναι υποχρεωμένη η σχολή οδηγών να έχει κάμερα που να βάζει μέσα ας πούμε και να είναι υποχρεωμένος να δώσει? Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Δηλαδή ποιοι θα βλέπουν την κάμερα για να εκδώσουν την... Ή δεν θα μπαίνει εξεταστής μέσα στο όχημα, αλλά θα γίνεται αυτόματη σύνδεση με την κάμερα και θα είναι ο εξεταστής στο γραφείο του και θα λέει εσύ παρανόμησες, κόβεσαι, εσύ περνάς το. Και οι κάμερες αυτό που θα καταγράφουν θα το έχουν σε κάποια μνήμη, σε κάποια αποθήκη, σε ένα backup που λένε. Γιατί αν ο εξεταστιζόμενος πει κύριε εσείς με κόψατε άδικα, εγώ πήγα μια χαρά, πώς θα αποδείξει? Γιατί η κάμερα έχει και το περιθώριο στον εξεταζόμενο να κάνει ένσταση, Νίκο, αν τον κόψουν. Πώς θα γίνει αυτό? Δηλαδή δεν σου κάνει εντύπωση ότι όλα αυτά που λέει ο κύριος Μητσοτάκης είναι λίγο πώς το λένε, φρουφρού και αρώματα?
2: Κοίταξε Βάσο τώρα, για να τα λέει ο Μητσοτάκης κάτι ξέρει παραπάνω από εμάς. Αυτός ο σοφός άνθρωπος τα ξέρει όλα.
0: Εντάξει, ναι. Υποκλίνομαι Νίκο. Υποκλίνομαι Νίκο στην άποψή σου. Υποκλίνομαι Νίκο στα αυτά που λες. Δεν μπορώ να πω κουβέντα. Μέχεις, τώρα να σου πω ένα άλλο, μη με αντιμιλήσεις και σε αυτό.
2: Όχι.
0: Το ξέρεις Νίκο.
2: Είμαι πολύ χαρούμενος σήμερα Βάσο.
0: Είσαι πολύ, το ξέρω.
2: Ναι, πάρα πολύ χαρούμενος, γιατί βλέπω εδώ πέρα ότι στην έναρξη του Φεστιβάλ Ποινιού θα έχουμε την Δήμητρα Γαλάνη και την Ελένη Τσαλιγοπούλου.
0: Αυτό είναι καταπληκτική επιλογή. Ναι. Αρκεί να μας πει η Δήμητρα Γαλάνη το δίχτυ και εγώ όλα τα λεφτά.
2: Α, εγώ θέλω να μου πει το Μαρία
0: αλλά
2: με τα κίτρινα.
0: Αλλά το φεστιβάλ ποινιού δεν είναι για τέσσερις
2: συναυλίες. Μαρία με τα κίτρινα,
0: αυτό
2: να αγαπάς καλύτερα.
0: Το φεστιβάλ ήταν για να φιλοξενεί, αυτό ήταν το φεστιβάλ ποινιού. Και όταν λες φεστιβάλ, κάτι παθαίνω. Ήταν το φεστιβάλ ποινιού, ήταν να φιλοξενεί όλους τους φορείς που
2: εκπροσωπούσαν
0: τον εθελοντισμό, τον αθλητισμό, τις τέχνες, τον πολιτισμό, έτσι την υγεία και βέβαια και τη μουσική και την ψυχαγωγία. Και στις τέχνες είναι και το θέατρο, είναι και η μουσική, στις τέχνες είναι και οι λέσχες πολιτισμού, είναι και η πινακοθήκη, στις τέχνες είναι και τα εργαστήρια των συλλόγων των γυναικείων, στις τέχνες είναι και τα ήθη και τα έθιμα και η παράδοση, στις τέχνες είναι και το μοντέρνο, όλα είναι στις τέχνες. Έτσι, αυτά λοιπόν δυστυχώς δεν υπάρχουν, γιατί φέτος το φεστιβάλ ποινιού που είναι χρηματοδοτούμενο από την περιφέρεια και ο κύριος αξιολογότατος αυτός υπέροχος αντιδήμαρχος έχει αποφασίσει ότι το φεστιβάλ ποινιού θα αλλάξει χαρακτήρα και θα ασχολείται μόνο με τη μουσική και το περιβάλλον. Αυτά είναι τα. Δηλαδή όχι έχει αλωθεί και έχει αλλοιωθεί το φεστιβάλ, έχει ευτελιστεί. Το μόνο που παρακαλώ και το δήμαρχο, έτσι σε παρακαλώ δήμαρχέ μου, άλλαξε την επωνυμία. Κάν το γιορτή όπως το κάνανε οι προκαθήμενοι σου. Κάν το γιορτή, γιατί αυτοί σεβάστηκαν το τι είναι το φεστιβάλ. Και δεν το λέγανε φεστιβάλ επί Καλογιάννη, το λέγανε γιορτή. Έτσι. Το φεστιβάλ είναι φεστιβάλ. Το φεστιβάλ κατοχυρώθηκε επί 12 χρόνια με συγκεκριμένο χαρακτήρα και ταυτότητα. Μην κλέβετε, μην κλέβετε κόπους, ιδέες και όχι ιδέες και κόπους, σκληρή δουλειά ετών. Σκληρή δουλειά. Έτσι, διότι δεν θα έρθει τώρα ένας αντιδήμαρχος να μου πει ότι κάνει φεστιβάλ ποινιού μόνο με μουσική και περιβάλλον. Κάνε το έξω από το σπίτι σου αυτό, άμα είναι έτσι, κύριε. Λοιπόν, Νίκο μου, το ξέρεις ότι αν απλώσεις τα ρούχα στο μπαλκόνι σου, κινδυνεύεις.
2: Γιατί, να τα κλέψεις κανένας?
0: Με πρόστιμο.
2: Γιατί,
0: Από 50 έως 500 ευρώ ανάλογα την απόφαση του εκάστοτε περιοχής και δήμου.
2: Όλες οι γυναίκες στον μπαλκόνι.
0: Γιατί εμείς έχουμε καλή δημοτική αρχή και δεν μας επιβάλλει.
2: Α, είναι ανάλογα τη δημοτική αρχή δηλαδή.
0: Ναι, είναι από.
2: Απαγορεύει την απλώνηση στον μπαλκόνι.
0: Ήδη σε πάρα πολλούς δήμους της χώρας, ειδικότερα τουριστικούς δήμους αλλά και στην Αθήνα, Νίκο μου, τα πρόστιμα βαράνε του γρου, έτσι. Απαγορεύονται πρόστιμα όταν απλώσεις μπουγάδες στον μπαλκόνι σου. Οι περιοχές στην Ελλάδα που φέρνουν πρόστιμα έως 500 ευρώ.
2: Και πού να τα απλώσουμε, βάζω.
0: Ακροσποφίλε μου, στο σαλόνι σου.
2: Το σαλόνι,
0: απέναντι. Δεν μου χαλάσεις για μένα την εικόνα της πολυκατοικίας.
2: Μπα. Τότε, Βάσο, κοίταξε να δεις τώρα. Δεν πρέπει να καταργηθούν και τα τραγούδια τα παλιά. Τότε, όταν σε βλέπω στο μπαλκονάκι και την άει στο σεντονάκι, πάνω θα τα τα.
0: Α, στο σεντονάκι, κοίτα το πεντακοσαρικάκι.
2: Κοίτα την άει και τα φίλια.
0: Ή θα πάρει τα καινούργια συστήματα, θα πάρει στεγνοτήριο. Καλά, εγώ το καλοκαίρι το λατρεύω το άπλωμα των ρούχων, να σου πω την αλήθεια, Νίκο. Το λατρεύω γιατί πρώτον δεν ταλαιπωρούνται τα ρούχα και δεύτερον, ρε παιδί μου, κρατάνε και τη μυρωδιά. Ενώ από το στεγνοτήριο, ξέρεις, με την υψηλή θερμοκρασία, το χειμώνα αναγκαστικά θα βάλω και εγώ στεγνοτήριο. Αλλά το καλοκαίρι λατρεύω την απλώστα. Λοιπόν, η εξήγηση κρύβεται στο γεγονός ότι οι κατατόπους δήμοι και κοινότητες έχουν τη θεσμική διαδικαιοδοσία να θεσπίσουν τοπικούς κανονισμούς που ρυθμίζουν την καθημερινότητα των πολιτών, ορίζονται σαφείς περιορισμούς και χρηματικές ποινές. Απαγορεύεται λοιπόν, σύμφωνα με τις ισχύουσες αποφάσεις, το ρητά, το άπλωμα ρούχων στις προσώπισης των κτηρίων που είναι ορατές και κεντρικές οδικές αρτηρίες και δημόσιες πλατείες. Αν εσύ δηλαδή έχεις μπροστά σου πλατεία, δεν απλώνεις ρούχα. Αν είσαι σε κεντρική οδική αρτηρία, δεν απλώνεις ρούχα. Τώρα αν είσαι σε κεντρική οδική αρτηρία, Νίκο, δεν τα απλώνεις γιατί φοβάσαι και το καυσαέριο. Έτσι. Αλλά και σε προσώπησης κτηρίων που είναι ορατές από κεντρικές οδικές αρτηρίες. Κατάλαβες? Παράλληλα, αυστηροί περιορισμοί ισχύουν για μπαλκόνια και παράθυρα που έχουν άμεση οπτική επαφή με διατηρητά αρχιτεκτονικά μνημεία ή βρίσκονται εντός παραδοσιακών οικισμών. Τώρα μπορείς να πλώσεις ρούχα, ας πούμε, στο λόφο του φρουρίου? Δεν επιτρέπεται. Λέω εγώ τώρα, δεν έχει αποφασιστεί, ναι. Αλλά το λέω έτσι για να το πω. Μπορείς, ας πούμε, να πλώσεις ρούχα στο διατηρητέ που σκοτώνεται τώρα λιακούλοι και πάντες του Αλεξάνδρου το σπίτι? Δεν μπορείς. Δεν μπορείς, δηλαδή. Εκεί μαλώνουν το ότι θα πρέπει να γίνει μουσείο και θα πλώσει την μπουγάδα. Λοιπόν, ναι, στις ζώνες ή ας πούμε στο οδείο ή πίσω από το οδείο που έχουμε εκεί πέρα και το αρχαίο. ή ας πούμε στο αρχαίο θέατρο ή στο β' αρχαίο θέατρο που περικλείεται από πολυκατοικίες. Δεν απλώνεις παιδί μου. Μπράβο, ναι. Λοιπόν, στις ζώνες αυτές, καθώς και σε περιοχές με αυξημένη τουριστική δραστηριότητα, το διοικητικό πρόστιμο για τους παραβάτες ξεκινά από τα 50 ευρώ και μπορεί να αγγίξει ακόμη και τα 500. Είναι τι θα ορίσει. Μέχρι στιγμής οι έλεγχοι και οι σχετικές απαγορεύσεις εφαρμόζονται συστηματικά σε εμβληματικές τοποθεσίες όπως η Πλάκα το Μοναστηράκι και το Θυσίο στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας. Η παραδοσιακή κυκλαδίτικη οικισμή της Μυκόνου. Η παλιά πόλη των Χανίων στην Κρήτη και άλλες περιοχές που δεν είναι ακόμη γνωστές γιατί το έχουν αποφασίσει κατά τόπους δήμοι. Κατάλαβες τώρα? Κατάλαβες τώρα? Πες την κοινά, απλωμένα όχι.
2: Εμείς δεν έχουμε ότι αρχαίο τίποτα.
0: Είσαι κεντρική αρτηρία. Νίκο, είσαι κεντρική αρτηρία. Ορατή από το δρόμο. Είσαι φάτσα στο δρόμο, Νίκο.
2: Αλλάξου φάτσα.
0: Εγώ κάτι χωράφια εκεί που έχουν στάχια 3 μέτρα. Εγώ δεν κινδυνεύω από κανένα γιατί με έχουν πνίξει τα αυτή η άναρχη βλάστηση της περιοχής.
2: Πάμε διαφημίσεις, Βάσο.
0: Ό,τι πεις, Νίκο, ό,τι πεις.
2: Πάμε, Βάσο.

0: 95,1 FM Stereo. TRT 95,1 FM Stereo.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκα και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση Α3 Plus για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
3: Η Θεσσαλία προχωρά μπροστά με νέες ιδέες που γίνονται πράξη, έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα και ευκαιρίες για ανθρώπους και επιχειρήσεις. Από τις υποδομές και το περιβάλλον, μέχρι την καινοτομία και την ανάπτυξη, το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 επενδύει στον τόπο μας. Για μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους. Μάθε περισσότερα στο thessalia-espa.gr. ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου οι ίδιοι είναι.
5: Όλοι εκτός από τον Victrix της Siemens.
4: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
5: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή GroutFoss, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Siemens, φίλε, κορυφή!
4: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
5: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Siemens. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
4: Φίλε, με έπεισες. Siemens.
3: Siemens, ο ηγέτης στους λέβητες αερίου.
6: Όλα τα νέα μοντέλα Siemens θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-554-411.
7: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%. Εντός στη Λάρισα, κατάστημα Κόσμος, περιφερειακός Λάρισας Τρικάλων. Σας περιμένουμε.
8: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόγας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας. Για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
9: Καλέ, πώς μεγάλωσε έτσι ο Μπούμπι?
10: Και τι λαμπερό τρίχωμα!
11: Τρώει καλά, φιλενάδα! Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα, πιο καλά και από εμάς!
9: Τι το δίνεις?
11: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
9: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
11: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
12: Πόνο στη μια.
13: Ένα είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
12: Όχι και ένα.
13: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
12: Έχω φάει.
13: Σιγά.
12: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης. Στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
13: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
12: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
14: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
12: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
14: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευοσαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410-254-255.
12: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι.
15: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. χρειάζονται άμεσα
16: τον αξιόπιστο.
17: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
18: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
19: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
20: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
21: Σουσουράδα στην Αμυγδαλέα Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα Λάρισας.

0: κάτι μου λέγες προηγουμένα για τον κύριο Σακελαρίδη, ο οποίος ο κύριος Σακελαρίδης μίλησε για τον κύριο Τσίπρα και είπε πολλοί επικαλούνται την αριστερά στην ταμπέλα. Το θέμα είναι πραγματικά τι λέμε. Δηλαδή λέει ας πούμε ο κύριος Σακελαρίδης που ήταν στην αριστερά, είναι ακόμα, δεν ξέρω εκεί τι γίνεται.
1: Αυτό το κλείσα του, δεν το κλείσα.
0: ΣΥΡΙΖΑ, ναι, αριστερά. Κάτι Χαζάνκι Μισά και λίγο Κωνσταντοπούλου και λίγο Πλεύση Ελευθερίας που έχει μείνει τρεις και ο Κούκος. Ξέρεις ότι αν κάποιος αποχωρήσει από την Κωνσταντοπούλου χάνει το δικαίωμα της Προεδρίας. Ναι, ανεξαρτητοποιούνται όλοι. Λοιπόν, έχουμε και την ανάρτηση που σου είπα του κυρίου Μητσοτάκη για τα 6 χρόνια του gov.gr που σας είπα από την αρχή. Κράτος που σέβεται το χρόνο των πολιτών, εκλογές το 2027, είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Απαντά ο κύριος Τσίπρας στον κύριο Μητσοτάκη για το gov.gr και λέει πιθανότητα να φερόταν σε άλλη κυβέρνηση ψηφιακό άλμα στο κενό της διαφθοράς. Τώρα ρε Τσίπρα, αν πας να καταπατήσεις και τον Δημήτρη τον Παπαστεργίου, ο οποίος έκανε την ψηφιακή αναδόμηση, πραγματικά τότε θα μας βρεις απέναντι, γιατί εμείς Θεσσαλή, Δημήτρη Παπαστεργίου, δήμαρχος και υπουργός ψηφιακής πολιτικής ανάπτυξης, μην το πιάνεις αυτό και μην έρθεις στη Λάρισα να κατηγορήσεις τον Παπαστεργίου στη Θεσσαλία, μην έρθεις. Λοιπόν, γιατί στην ουσία Νίκο μου, σε όλη τη Θεσσαλία ένας ικανός πολιτικός που πέρασε με τη θητεία του Μητσοτάκη είναι μόνο ο Παπαστεργίου, διακριτικός, ευγενής, δεν προκαλεί κανέναν, έχει σκύψει το κεφάλι και δουλεύει και πραγματικά δεν έχει κανένας να του προσάψει κάτι. Κάτι πήγα να πούνε τότε με τη Βιολάντα, θυμάσαι? Έτσι, στον Κιάδα έπεσαν όλες αυτές οι... λοιπόν, έχει σφοδρά πειρά, μας στέλνει και η κυρία Καριστιανού στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πώς επιλέγει υπουργούς? Ναι, ρωτάει η κυρία Καριστιανού πώς επιλέγεις υπουργούς, με ποιο κριτήριο. Και στο στόχαστρό της βέβαια καταγγέλει το Μαρκόπουλο, το Γεωργιάδη και το Βορύδη. Ναι. Τώρα πρέπει να μας εξηγήσει και γιατί όμως, γιατί αυτό είναι το κενό που έχει τώρα η κυρία Καριστιανού. Είναι η πολιτική ανεπάρκεια όσον αφορά τα στοιχεία και τη μέρα. Γιατί και ο κύριος Αυγερινός που βγήκε Νίκο στην τηλεόραση χτες, κατέβασε τουλάχιστον 2% το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Διότι τον ρώτησαν ποια είναι τα μέτρα που θα πάρετε για τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος, για τους μισθούς, για τους φορολογία κλπ. Και λέει δεν ξέρω να σας απαντήσω αυτά. Θα τα κάνουν οικονομική αναλύση μας και θα μας τα παρουσιάσουν στο μέλλον. Πού πας ρε Καραμήτρο, δηλαδή αν έχουμε εκλογές τον Οκτώβριο, ας πούμε πότε θα τα κάνουν και θα τα παρουσιάσουν και ποια είναι η δική σας γραμμή όσον αφορά την οικονομία και την κρίση που έχουμε στα οικονομικά θέματα? Ο κύριος Ζαχαριάδης, λοιπόν άκουτα να στο πάρω αλλιώς, ο κύριος Παπάς καταφέρθηκε στον κύριο Φάμελο να εξηγήσει λέει τι καθήκοντα έχει μέχρι τις εκλογές. Ρωτάει ο κύριος Παπάς το Φάμελο.

0: των εαυτών τους τις βάσεις του ΣΥΡΙΖΑ και τις βάσεις του ΕΛΑΣ. Κατάλαβες? Κατάλαβες? Λοιπόν, και πάμε τώρα στις δημοσκοπήσεις για να ικανοποιήσω και τον αγαπημένο μου φίλο τον Βασίλη, ο οποίος μου λέει ότι οι νέοι σε ένα άρθρο που έγινε από μια δημοσκόπηση σήμα κινδύνου, λέει, για το πολιτικό σύστημα, ότι οι νέοι δεν πιστεύουν ούτε τους παλιούς ούτε τους νέους. Λοιπόν, αυτό γινόταν πάντα. Απλά τώρα έχει ξεφύγει. Αυτό γινόταν πάντα. Απλά τα παιδιά μας δυστυχώς τα έχουμε κατευθύνει σε άλλους δρόμους και σε άλλες διαδρομές. Δεν θέλω να πω, Βασίλη, σε ποιες διαδρομές και ποιους δρόμους. Τα παιδιά μας έχουν γίνει, όχι δεν εμπιστεύονται, ήταν αδιάφορα. Δηλαδή ένας 18άρης που έχει το δικαίωμα της ψήφου, την Κυριακή των εκλογών, όταν είναι καλοκαίρι, πάει στη θάλασσα, δεν πάει να ψηφίσει, γιατί δεν ασχολείται με την πολιτική. Όχι, δεν τον ενδιαφέρει. Τώρα λοιπόν τα παιδιά μας όμως τα στείλαμε και σε άλλες διαδρομές, οι οποίες άλλες διαδρομές δυστυχώς δεν είναι καλές για το μέλλον. Είτε γιατί τα έχουμε καλομαθημένα και δεν έχουν την αγωνία του βιοπορίζεστε, είτε γιατί τα παιδιά μας έχουν παρασυρθεί από όλα αυτά που ζούμε κάθε μέρα, δεν θέλω να τα αναφέρω. Και έτσι λοιπόν οι νέοι απέχουν από την πολιτική για πολλούς λόγους. Ένας λόγος είναι η αδιαφορία. Κάποιοι που συνεχίζουν να εξελίσσονται. Ένας, ας πούμε, νέος ο οποίος θέλει να ασχοληθεί με την επιστήμη του και να εξελιχθεί, δεν ασχοληθεί με την πολιτική. Ένας άλλος νέος ο οποίος θέλει να έχει ένα απλό βιοπορίζεστη σε μια καφετέρια είτε εδώ εκεί, δεν ασχοληθεί με την πολιτική. Ένας άλλος νέος ο οποίος θέλει να κάνει τις διακοπές, δεν πάει να ψηφίσει την κάλπη, ούτε θα πάει να σηκώσει σημαία και λάβαρο. Και το είδαμε, όχι τώρα, το βλέπουμε πάντα σε όλες τις προεκλογικές περιόδους εξαρτρίες, εκτός από τα συγκεκριμένα οργανωμένα στελέχη τα φοιτητικά, δεν πάει κανένας. Έτσι. Λοιπόν, και πάμε να δούμε την τελευταία δημοσκόπηση της interview. Πρώτη στην interview βγαίνει η Νέα Δημοκρατία με 31,2 στην πρόθεση ψήφου, έτσι. Ναι. Δεύτερη η Ελλάς. Εντάξει, Νικό, εμένα δεν μου κάνουν εντύπωση πια τα νούμερα. Εκεί παίζουν 24, 28, 30, 31 το ανώτερο. Δεύτερη η Ελλάς με 16. Άνοδο και στην Ελλάς βλέπω στην interview την εταιρεία και στην Νέα Δημοκρατία. Στην πέμπτη θέση πέφτει η Καριστιανού. Εγώ αυτό το σκέφτηκα όταν άκουσα τον Αυγερινό. Πραγματικά σου μιλάω. Με 8,1%. Το Πασόκ είναι στην τρίτη θέση με 14,7%. Και πριν την κυρία Καριστιανού είναι η Ελληνική Λύση με ένα δεκαδικό, με 8,2. 8,1 η κυρία Καριστιανού στην πέμπτη θέση. Στην τέταρτη η Ελληνική Λύση με 8,2. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 4,6. Η Φωνή Λογικής προσπερνάει την κυρία Κωνσταντοπούλου. Και είναι, ναι, η Αφροδίτη Λατινοπούλου με 4. Έχει μια άνοδο το τελευταίο διάστημα. Και η Πλεύση Ελευθερίας με 3,3. Όλοι οι άλλοι κάτω του 3. Και βλέπει η interview οκτωκομματική βουλή. Μάλιστα. Τώρα εδώ που τα λέμε, λίγο πριν, λίγο μετά, εκεί παίζουν τα νούμερα. Λοιπόν, συνεχίζω. Πρόστιμο, λέει, 270.000 ευρώ έβαλαν για εγκατάλειψη ζώων και εγώ πήρα αποζημίωση 39.000 μετά από 17 χειρουργία. Αυτά αναφέρει σε ανάρτησή της η Μίνα η Αρναούτη, η τραυματισμένη από το τραγικό εκείνο δυστύχημα του, πες το, του τραγουδιστή που σκοτώθηκε μετά από, να, λοιπόν. Μαλλιά κουβάρια σε ρίγκ μετατράπηκε το Δημοτικό Συμβούλιο Λιούπολης. Μου άρεσε πάρα πολύ. Είχα να δω τέτοιο.
1: Πλακώθηκαν, λέει, δημοτικοί σύμβουλοι, λέει,
0: τι ωραίο, με αντιδημάρχους, λέει,
1: έγινε μπάχαρο.
0: Τι ωραίο reality, ναι, ναι, ναι, ήταν αυτό. Είχα να δω τέτοιο μια φορά, θυμάσαι, σε ένα Δημοτικό Συμβούλιο κάπου στην Τουρκία. Το θυμάσαι? Λοιπόν, ναι, ήρθαν, λέει, στα χέρια αντιδήμαρχοι και σύμβουλοι. Αχ, πόσο μου αρέσουν αυτά. Εγώ θα παρακολουθώ πλέον και Δημοτικό Συμβούλιο Λιούπολης από εδώ και πέρα. Αφού έγινε η αρχή, Νίκο μου.
1: Γενική σύραξη, λέει, να πω. Πριαχτήκαν στα χέρια, ναι, στο, ναι, Δημοτικό Συμβούλιο. Στα καλύτερά της η τοπική αυτοδιοίκηση. Σκηνές από την Ιαν Φάρο που έστειλε σημειώθηκε στην αίθουσα. Τι,
0: γιατί να πληρώσει στήριο, ρε φίλε, να πας κινηματογράφο. Βλέπεις αυτούς εκεί πέρα και τελείωσες.
1: Ξέφυγε από τον έλεγχο η κατάσταση την ώρα που στο βήμα βρισκόταν ο δήμαρχος Ηλιούπολης Στάθης Ψηρόπουλος. Εκείνη τη στιγμή ο αντιδήμαρχος πολιτισμού ταβουλάρης αντέδρασε με σφοδρότητα και κινήθηκε στο μέρος μιας δημότησας που ήταν παρούσα στη συνεδρίαση. Όπως ισχυρίστηκε ο ίδιος, η γυναίκα τον εξύπλησε και τον είπε. Τον. Μα. Ξέρω εγώ. Ναι. Άμα τον είπε αυτό.

0: Εντάξει.
1: Εντάξει,
0: το επεισόδιο προκάλεσε άμεσα αυτό, λέει, παρά τις προσπάθειες Δημοτικού Συμβούλου και παρεμπλεκομένων να κατευνάσουν τα πνεύματα, προτού η κατάσταση πάλι ανεξέλεγκτη τη λεγεριαστάσει, η παρέμβασή του δεν στάθηκε με επιτυχία. Η λεκτική επίθεση που υποστήριξε ότι δέχτηκε ο αντιδήμαρχος οδήγησε σε άγριση λογομαχία με τους τόνους να χτυπούν, λέει, στο κόκκινο. Μάλιστα, εν μέσω του επεισοδίου, γινόταν και ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση συνεδρίαση, διακόπηλε απότομα από τις οθόνες και έπεσε μαύρο. Το γεγονός έχει πυροδοτήσει, λένε, όταν συζητήσει στην τοπική κοινωνία με πολλούς πολίτες να ζητούν εξηγήσεις για τα τεκτενόμενα κτλ. Έγινε μπάχαλο.
1: Μπάχαλο. Εμένα μ' αρέσει. Μ' αρέσει.
0: Δώσε φράγμα, δώσε.
1: Μ' αρέσει, ναι, να έχουμε να λέμε.
0: Λακωθήκαν.
1: Ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης Γεραπετρίτη και Φιντάνε, Νίκο μου, στη Σόφια, στη σύνοδο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης που εξελίσσεται τώρα.
0: Τι λέτε, δεν είναι και αυτός ο Γεραπετρίτης? Αυτός τώρα είναι υπουργός εξωτερικών.
1: Ναι, wow. ναι, γιατί ήταν στη θέση του Δένδια. Είδες, ο Δένδιας του τα είχε.
0: Τι Λεβέντη υπουργό έχουμε.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, στην ατζέντα λοιπόν θα είναι η Γαλάζια Πατρίδα, το Αιγαίο και το Κυπριακό. Αυτά θα συζητήσουν από ό,τι φαίνεται στη συνάντηση που θα έχουμε. Έχουμε ήπια διόρθωση στο πετρέλαιο μετά την ένταση στον κόλπο. Στα 92 δολάρια κατέβηκε το Brent. Εκεί το διαπραγματεύονται.
0: Εδώ τη βενζίνη σήμερα την είδα 1,896.
1: Στα παχτές δεν στα
0: όχι ενέπιση, 1,896.
1: Ναι, ήταν 1,998.
0: Κάπου εκεί ήταν. Πήγε 1,896 σήμερα.
1: Ναι, μπράβο, ναι. Θα ανέβει πάλι, Νίκο, γιατί δυστυχώς αυτά που λέγαμε ότι ήρθε, κόπασε το θέμα στην Μέση Ανατολή, ξανααρχίσανε οι κόντες. Πόσες φορές είπε ότι τελειώνει το θέμα ο Τραμπ? 37 φορές, 39. Έχει διαψευστεί πόσες φορές? Λοιπόν, πάει και αυτό. 30% Νίκο έχουμε πτώσει στα νυχτερινά καταστήματα στο αλκοόλ. Υποφέρουν γιατί ήταν η μοναδική πηγή εισόδων για τα καταστήματα.
0: Τώρα το έχουν, διαλέγει... έχουν ρίξει όλοι στην πύρα αν 0%.
1: Ναι, ναι. Ναι. Αλλά και αυτοί πίνουν μία μπύρα. Δεν πίνουν 5-10 όπως πίναν τα μπουκάλια, τέρμα το μπουκάλι στα κλαμπς. Αλλά το θέμα ποιο είναι, Νίκο? Ότι τώρα έχουν αρχίσει και κυκλοφούν αυτά τα ζελεδάκια που κάνει η πολιτεία, βαράει τον κόδωνα του κινδύνου, γιατί αυτά τα ζελεδάκια που κυκλοφορούν, δυστυχώς πολλά από αυτά είναι παράνομα. Έχουν ουσίες οι οποίες φέρνουν ενέργεια, διέγερση, άλλες έχουν ουσίες ναρκωτικές, ήπιες βέβαια, αλλά ουσίες. Και βέβαια υπάρχουν και τα ζελεδάκια που σε χαλαρώνουν, τα ζελεδάκια με ενέργεια που σε τονώνουν, έτσι. Πάντως έχει ανέβει, λέει, πάρα πολύ η κυκλοφορία και προσοχή στα ζελεδάκια, στα παιδιά μας. Να συνεχίσω να πούμε ότι στο κύκλο μαπολοδομίας που ειρωνευτήκαμε χθες, θα συνεχίζουμε το ειρωνευόμαστε, γιατί αυτό είναι μία, πώς το λένε, ένα βελόνι στα στάχια, δηλαδή στον ωκεανό μια τρίχα. Προφυλακιστέοι μετά τις απολογίες τους και οι 6 κατηγορούμενοι, οι οποίοι βέβαια αρνήθηκαν όσα τους αποδίδονται για τα λαδώματα στην πολυδομία Αττικής. Πού θα πιάνσεις και δεν θα τους βρεις, ας πούμε. Θα μου πείτε τώρα ότι είναι όλοι στην πολυδομία παρθένες? Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Όλοι μέσα, λέει, η φυλακή ο Θόδωρος Μινέσκος, η Ασημίνα Κατζιαταθανασίου και άλλοι 4 κατηγορούμενοι για εγκληματική οργάνωση που τσέπουν μίζες χιλιάδων ευρώ για πολυδομικές διευθετήσεις.
1: Ναι. Νικόλα μου, εγώ εύχομαι να ανοίξουν κάποια στιγμή τα στόματα και να πάνε στον Παλαούρο όλοι όσοι και στο παρελθόν και τώρα εκμεταλλεύονται τη θέση τους για παράνομο θησαυρό. Πώς το λένε, πλουτισμό. Ναι. Λοιπόν. Είχαμε διπλή δολοφονία στο Αιγαίο, μητέρας και γιου. Βρέθηκε μπλούζα του 65χρονου σήμερα συντρόφου της, του Ιταλού, με στάμπα από αίμα. Μήπως προσπάθησε να το πλύνει? Τσάντα, Νίκο μου, από απολυθώματα τυρανόσαυρου Ρεξ κιόλας, τυρανόσαυρος Ρεξ, πωλείται σε δημοπρασία στο Παρίσι με τιμή κίνησης 500.000 ευρώ. Καταλαβαίνεις ότι δεν καταλαβαίνω τι δονή είναι αυτή τώρα. Να δώσεις μια περιουσία, γιατί όταν η τιμή εκείνης 500.000 μπορεί να φτάσει 1,5, δεν ξέρεις. Αλλά είναι κάτι περίεργη, όπως αυτή που αγόρασαν την μπανάνα, ας πούμε, το έργο τέχνης στο Λονδίνο. Τι δονή είναι αυτή και δίνουν αυτά τα χρήματα? Δεν έχουν τι να κάνουν και το έχουν χόμπι και παίζουν? Ή μήπως, ρε φίλε, ξεπλένουν χρήματα μέσα από εκεί? Δεν μπορώ να το καταλάβω, δηλαδή, αυτό. Και είχαμε ένα...
0: Θα σε διακόψω λίγο, γιατί βλέπω ένα φοβερό, το είδα και χθες, δεν το πίστευα και το βλέπω σήμερα επίσης. Αναστάτωση λέει, μεγάλη στην Κρήτη, λέει, μετανάστες θόπευαν 10χρονα κορίτσια σε κεντρικό δρόμο, λέει, και κανένας δεν αντιδρούσε.
1: Ναι. Δηλαδή... Και χθες παρακολούθησα αυτή την καινούργια εκπομπή, το Status Quo, που δεν την ξαναδώ, αργά το βράδυ, και συζητούσε μια κυρία δημοσιογράφος από την Κρήτη για το μεταναστευτικό, η οποία θεωρούσε ότι η Κρήτη είναι το στολίδι της Ελλάδος και όλες οι άλλες περιοχές που έχουν καταληθεί από μετανάστες καλά να πάθουν, ας πούμε. Και πολύ με ενόχλησε αυτό, Νίκο μου, και δεν
0: ξέρω. Μεγάλο προβληματισμό.
1: Γιατί η Κρήτη, ναι, έλεγε αυτή η δημοσιογράφος, είναι η πηγή πλουτισμού της χώρας.
0: Λοιπόν, Νίκο, τώρα εγώ σου λέω τώρα, δεν γίνεται. Μεγάλο προβληματισμό προκαλεί περιστατικό που σημειώθηκε σε κεντρικό σημείο του Ηρακλείου, με θύματα δύο ανήλικα κορίτσια και δράστες τρεις άντρες που φέρονται να τα παρενεχθούσαν δημόσια στα μάτια δεκάδων περιστατικών, λέει. Περαστικό.
1: Είναι για να γίνει, γιατί εδώ δεν υπάρχει, παντού δεν υπάρχουν αυτά. Νίκο,
0: τα δυο παιδιά, λέει, σήμερα με πληροφορίες ξεσπάσαν
1: σε χτες εδώ μετά τα
0: κτέλ, κλάματα.
1: Που έτρεχε, γιατί την πήραν τρεις από τη δομή του Κουτσόχερου, από το κοντό, και δεν μπόρεσε κανένας να
0: μπήκε
1: η κοπέλα σε πολυκατοικία.
0: Μπήκε
1: η κοπέλα σε πολυκατοικία. Άσε με τώρα. Λοιπόν, Νίκο, δύο ειδήσεις πολύ γρήγορες. Χάος στο Μπέλφαστ, νύχτα κόλασης μετά την απόπειρα αποκεφαλισμού άνδρα από το Σουδάν. Έκαψαν σπίτια και αυτοκίνητο μεταναστών, αλλά και ένα λεωφορείο τώρα στην Ιρλανδία. Γίνεται επίθεση για την παράνομη μετανάστευση, Νίκο. Δεν είναι μόνο εδώ, είναι παντού. Είχαμε επίσης από την Ουγγαρία ένα άλλο απίστευτο ατύχημα. Ένα αέρια κάμερα, drones λοιπόν, κάμερα έπεσε και συνετρίβης μέσα στον αγωνιστικό χώρο δίπλα. Δίπλα ακριβώς, δηλαδή ούτε μισό μέτρο από τον διαιτητή, τον νούμερο 2-3. Ναι. Και τέλος, χθες είχαμε ένα άλλο περιστατικό που ευτυχώς μακάρι να πάει καλά. Μία νεαρή κοπέλα έπεσε από τον 8ο όροφο στο κέντρο της Αθήνας, στο Μοναστηράκι, Νίκο. Μία κοπέλα νεαρά έπεσε τώρα, λένε, εκτιμούν ότι ήταν μια απόπειρα που έκανε. Ναι, έπεσε όμως πάνω σε μηχανάκι και έζησε. Και είχε και τις αισθήσεις της και μίλησε. Μακάρι η κοπέλα να μην είναι τόσο τραυματισμένη και να επιστρέψει στην καθημερινότητά της και να δεχτεί την όποια υποστήριξη χρειάζεται. Λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, και σήμερα κοντά μας είχαμε γκουνέλα σε εξοπλισμοί καταστημάτων. Η πρώτη και τελευταία σκέψη για ποιον θέλει να στήσει, να επεκτείνει, να ανανεώσει, να επισκευάσει τον εξοπλισμό της επιχείρησής του. Κοντά μας και σήμερα είχαμε τον κορυφαίο όμιλο Γουλιώνη, περιφράξεις Γουλιώνη, Βόλου 11, Λάρισα. Από ένα οικόπεδο έως ένα αεροδρόμιο, μας λέει ο Σταύρος ο Γουλιώνης. Εγώ θα επιβεβαιώσω αυτό που λέω, αλλά θα το πάω και λίγο παραπέρα. Η εταιρεία Γουλιώνης, η πανελλήνια και όχι μόνον γνωστή, με τους εκατοντάδες ανθρώπους που υπηρετούν για να εξυπηρετήσουν εμάς, κάνουν θαύματα. Μια ολόκληρη πολιτεία μέσα σε μια εβδομάδα μπορεί να περιφράξει όμιλο Γουλιώνη, περιφράξεις Γουλιώνη, Βόλου 11, Λάρισα. Αγαπητοί μου φίλοι, κάντε ένα πείραμα. Δοκιμάστε ένα ραντεβού, θα δείτε ότι η ανταπόκριση είναι άμεση και οι τιμές ασυναγώνιστες. Οι υπηρεσίες ασύγκριτες. Αυτά λοιπόν στις περιφράξεις Γουλιώνη, Βόλου 11, Λάρισα. Μένουμε στον όμιλο Γουλιώνη και πάμε στα τρυφερά μας. Pet Market του Γουλιώνη, Βόλου 11, Λάρισα. Και όταν λέμε Pet Market του Γουλιώνη, Βόλου 11, Λάρισα, λέμε Αλέξανδρος Γουλιώνης, λέμε Γιώργος Γουλιώνης. Είναι η τριανδρία, παιδιά, στον όμιλο Γουλιώνη που κυριαρχεί. Γιατί είναι εκεί, γιατί υπηρετούν τις υπηρεσίες που προσφέρουν σε εμάς. Έτσι λοιπόν, μεγαλύτερη ποικιλία σε τροφές για τα κατοικίδια μας, αξεσουάρ, υπηρεσίες υγιεινής καλοπισμού, αλλά και δωρεάν συμβουλές για όποια απορία και αν έχετε. Καλέστε αν θέλετε και για delivery στο 2414-015-900. Pet Market Γουλιώνη, Βόλου 11, Λάρισα. Πάμε λοιπόν στο ένα και μοναδικό catering για τη Θεσσαλία, κεντρική Ελλάδα. Δεν βρίσκει ανταγωνιστή ο Γρηγόρης. Catering Καψιόχας. Γρηγόρης Καψιόχας. Εύη Καψιόχα και η οικογένειά τους είναι πραγματικά... Τι να σας πω, δεν μπορεί, είναι το νούμερο ένα, δεν μπορεί, το νούμερο δύο είναι πάρα πολύ μακριά. Γιατί, εδώ λοιπόν η αξία και οι αρχές της οικογένειας Καψιόχα στις υπηρεσίες που προσφέρουν είναι αδιαπραγμάτευτες. Πρώτη στην ποιότητα, πρώτη στις γεύσεις, πρώτη στα χαμόγελα. Γιατί ο κόσμος από εκεί φεύγει ευτυχισμένος και πρώτη βέβαια και στις τιμές, ασυναγώνιστη σε όλα. Κέτερινγκ Καψιόχας λοιπόν, για γάμο, βάφτιση, πάρτι, εγγένεια, εταιρική εκδήλωση. Με τα δύο κτήματα που μπορούν να σας φιλοξενήσουν, το κτήμα Καψιόχας στην είσοδο του Ελευθερές και το κτήμα Πισίνα στην Περιφερειακή Οδό Τρικάλων. Καλέστε, αγαπητοί μου φίλοι, αγαπητές μου φίλες, εσείς που κάνετε κουμάντο στην οικογένεια, έχετε πάντα στην ατζετούλα σας το τηλέφωνο του Κέτερινγκ Καψιόχας 2410-592-800. Και θα κλείσουμε τον περίπατό μας με το Παραδεισιακό στην Νάπολη στην πρώτη μέρα αρχίας. Παραδεισιακό στο ποτάμι, το Αδερφάκι, το Αθηνάς 19. Παραδοσιακό εδώ, παραδοσιακό εκεί. Γιατί και εδώ το θαύμα και στην ποιότητα και στις γεύσεις συνεχίζεται. Το μόνο που θέλω να σας πω είναι το μοναδικό κατάστημα που προσφέρει γύρω κοτόπουλο, γύρω χοιρινό, με ντόπιο φρέσκο κρέας ημέρας. Όπως βέβαια και όλα τα άλλα που προσφέρει. Καλέστε λοιπόν στο 2410-254-255 και λύστε το πρόβλημα της ημέρας σας. Λοιπόν, Νίκο, ξεφύγαμε λίγο, αλλά είχαμε το περιθώριο. Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες,
0: α, βλέπω και ένα μήνυμα τώρα, το διαβάζω λίγο αργά. Το φίλο μας τον Κώστα που λέει: καλημέρα, περάσε μια βόλτα, λέει, την Νικοδήμου, λέει, και περπάτα, λέει, στο πεζοδρόμιο, νομίζεις ότι βρέχει. Άσε που μπορεί να ταρκάρεις και με καμιά κιλότα.
1: Από αυτό που είπαμε για τα μπαλκόνια. Φίλε μου, έχεις δίκιο. Όπως επίσης, μια που είπες πεζοδρόμιο, με θυμήθηκα τώρα, εκεί που κάνουν αυτοί που κάνουν τις οπτικές ίνες, Νίκο, έχουν σκάψει πολύ άσχημα στα πεζοδρόμια που θα σκοτωθεί κόσμος. Αύριο θα κοιτάξω να ασχοληθώ ποιος κάνει αποκατάσταση εκεί που σκάψανε για να βάλουν τις οπτικές ίνες. Και ποιος κάνει επιτήρηση αν θα γίνει αποκατάσταση. Αύριο αυτά. Πολλά φιλιά.

0: γιορτή 95,1 FM στέρεο. 95,1 FM στέρεο.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση Α3+ για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
3: Σουσουράδα στην Αμυγδαλέα Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα Λάρισα.
0: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
1: Αποθράξει σωληνών με υδροβολή, εκενώσει βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
0: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
1: Αξιόπιστο. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
0: Αξιόπιστο. Το όνομα τα λέει όλα.
4: Καλώς τον Άκια σάργησε.
5: Παρηγγειλές.
4: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
5: Ε, είσαι φίλος.
4: Όχι εγώ, ο Λίλος.
5: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
4: Λίλος. Β' Σωμάτος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
5: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
6: Καλέ, πώς μεγάλος έτσι ο Μπούμπι.
7: Και τι λαμπερό τρίχωμα.
8: Τρώει καλά, φιλενάδα. Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα. Πιο καλά και από εμάς.
7: Τι του δίνεις?
8: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
1: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρια τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
9: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
10: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόγας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας. Για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
11: Πόνο στη μια.
12: Ένα είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
11: Ε, όχι και ένα.
12: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
11: Έχω φάει.
12: Σιγά.
11: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης. Στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
12: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
11: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
12: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
11: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
12: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευό Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410-254-255.
11: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι.
0: Αρχίζει και τελειώνει μαζί του. TRT 95,1 FM Stereo.

0: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι. Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας. Γιατί, τι παραπάνω έχει?
1: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή Grootfos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή!
2: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
1: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
3: Φίλε, με έπεισες. Ήμεργας.
4: Ήμεργας, ο ηγέτης τους λέβητες αερίου.
5: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκα ΣΚΕΗ. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκα και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-554-411.
6: Πλαστήρας Lake Festival. Το φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου. Ραντεβού στον Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.
7: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στον Βόλο, powered by Coca-Cola. Θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Opening Act Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης οικογένειας. Προπόληση ticketservices.gr και Χαΐδης Βιβλιοπωλείο Λίχνος. Παραγωγή Γαλαξίας Life Productions.
8: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός, 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%. Εντός στη Λάρισα, κατάστημα Κόσμος, περιφερειακός Λάρισας Τρικάλων. Σας περιμένουμε.
9: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο Καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
10: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
9: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3+ και στην ψήξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
10: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
11: Σουσουράδα στην Αμυγδαλέα Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-44-89-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα Λάρισα.
12: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410 533 423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
13: Αχ, αχ, αχ, πω, πω, πω.
14: Αν οι λογαριασμοί ενέργειας που σου ήρθαν σου άλλαξαν τα φώτα, ώρα να μπει σε πρόγραμμα.
15: Φωτάκης. Βάλε τέρμα στις δυσάρεστες εκπλήξεις και συνήθισε τη νέα οικονομική πραγματικότητα στους λογαριασμούς ενέργειας. Με τα καλύτερα προγράμματα σε ρεύμα, αέριο και κινητή τηλεφωνία.
14: Οι καλύτερες επιλογές για τις καλύτερες τιμές.
15: Φωτάκης. Πρώτο κατάστημα, Χατζημιχάλη 80 Φιλιππούπολη. Δεύτερο κατάστημα, Μεγάλο Αλεξάνδρου 31. Στο κέντρο της Λάρισας και τώρα τρίτο κατάστημα, Παναγούλη και Ιουστινιανού στην Λάρισα.
14: Και στο site μας, φωτάκησenergy.gr.
15: Τηλέφωνο 20 2416-008-140.
16: Για ρεύμα, αέριο, κινητή τηλεφωνία, Φωτάκης.
15: Η ενέργεια που σας αξίζει χωρίς να σας κοστίζει.

0: 95,1 FM Stereo.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση Α3+ για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Ε.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.

0: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο Καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
1: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωροεπιταγή ανακύκλωση έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
0: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3+ και στην ψύξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
1: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
2: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Καλώς τον Άκη, ας άργησε.
4: Παρηγγειλές.
3: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
4: Ε, είσαι φίλος.
3: Όχι εγώ, ο Λίλος.
4: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
3: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
4: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
5: Αν οι λογαριασμοί ενέργειας που σου ήρθαν σου άλλαξαν τα φώτα, ώρα να μπει σε πρόγραμμα.
6: Φωτάκης. Βάλε τέρμα στις δυσάρεστες εκπλήξεις και συνήθισε τη νέα οικονομική πραγματικότητα στους λογαριασμούς ενέργειας. Με τα καλύτερα προγράμματα σε ρεύμα, αέριο και κινητή τηλεφωνία.
5: Οι καλύτερες επιλογές για τις καλύτερες τιμές.
6: Φωτάκης. Πρώτο κατάστημα, Χατζημιχάλη 80 Φιλιππούπολη. Δεύτερο κατάστημα, Μεγάλο Αλεξάνδρου 31, στο κέντρο της Λάρισας. Και τώρα τρίτο κατάστημα, Παναγούλη και Ιουστινιανού στην Λάρισα.
5: Και στο site μας, fotakisenergy.gr.
6: Τηλέφωνο 2416 008 140.
5: Για ρεύμα, αέριο, κινητή τηλεφωνία, Φωτάκης.
6: Η ενέργεια που σας αξίζει, χωρίς να σας κοστίζει.
7: Σουσουράδα, στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
8: Καβάλο, ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο, από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ για κάθε περίσταση, όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr.
9: Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα, ανοιχτά.
10: Θέλεις γυμναστική?
11: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
10: Περπάτημα ή ποδήλατο?
11: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
10: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
11: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
10: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
11: Cougar. Τέσσερις δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
10: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
11: E-shop, cougarsport.gr.
10: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
12: Αφήστε πίσω την καθημερινή
7: καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ. Εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414 006 6.

0: Θεσσαλονίκη 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo. Η Θεσσαλία προχωρά μπροστά με νέες ιδέες που γίνονται πράξη, έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα και ευκαιρίες για ανθρώπους και επιχειρήσεις. Από τις υποδομές και το περιβάλλον μέχρι την καινοτομία και την ανάπτυξη, το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 επενδύει στον τόπο μας για μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους. Μάθε περισσότερα στο thessalia-espa.gr. ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου οι ίδιοι είναι.
2: Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας.
1: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
2: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή GrootFos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή!
3: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
2: Άσε τι άκουσες και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
1: Φίλε με έπεισες. Ήμεργας.
0: Ήμεργας, ο ηγέτης τους λέβητες αερίου.
4: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-554-411.
5: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός, 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%. Εντός στη Λάρισα, κατάστημα Κόσμος, περιφερειακός Λάρισας Τρικάλων. Σας περιμένουμε.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκα και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση Α3 Plus για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα, άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.

0: CRT 95,1 FM Stereo.
1: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%. Εντός στη Λάρισα, κατάστημα Κόσμος, περιφερειακός Λάρισα Τρικάλων. Σας περιμένουμε.
2: Έλα βρε, όλοι οι Λέβητες Αερίου ίδιοι είναι. Όλοι εκτός από τον Victrix της Σίμεργας. Γιατί, τι παραπάνω έχει?
3: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή GroutFoss, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Σίμεργας φίλε, κορυφή!
2: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
3: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Σίμεργας. Στους Λέβητες Αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
2: Φίλε, με έπεισες. Σίμεργας.
4: Σίμεργας, ο ηγέτης στους Λέβητες Αερίου.
5: Όλα τα νέα μοντέλα Σίμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.

0: Κυρίες μου και κύριοι, τα μάρκετς Μασούτης με πολύ ωραίες προσφορές πραγματικά είναι στην παρέα μας. Η βιομηχανία ζυμαρικών η καλύτερη μέλισσα, η Alphagood με πάρα πολύ ωραία επιπλά.
1: Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
2: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alphagood Home τα έχεις όλα.
1: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
2: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
1: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
3: Αν, λέμε αν, η κοκκινοσκουφίτσα έτρωγε μακαρόνια μέλισσα high protein, με κάθε καλάθι φαγητό που θα σήκωνε και θα κουβαλούσε στο δάσος για τη γιαγιά της, θα έκανε κάτι μπράτσα, να, με το συμπάθειο. Θα έχτιζε δικέφαλα, τρικέφαλα, τετρακέφαλα και όταν εμφανιζόταν ο κακός ο λύκος, θα τον άρχιζε στα κατακέφαλα. Κι έτσι και ο λύκος δεν θα έτρωγε τη γιαγιά και ο κυνήγος δεν θα αναγκαζόταν να κάνει κεσαρική στο λύκο. Λες και είναι η κυρά μας η μαμή και θα ζούσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
4: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα high protein, με 50% περισσότερη πρωτεΐνη που συμβάλλει στην ανάπτυξη και διατήρηση της μυϊκής μάζας. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.
5: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.

0: Σε πάω στην Ιταλία, όπου είχαμε μια πραγματικά συνήθιστη δικαστική υπόθεση γύρω από το δικαίωμα πρόσβαση στο πόσιμο νερό και τις υποχρεώσεις των ξενοδοχείων. Είναι 19. Μια τουρίστρια που μένει σε πεντάστερο ξενοδοχείο λέει: εγώ δεν θέλω εμφιαλωμένο, θέλω νερό βρύσης στα γεύματά μου.
1: Μπα.
0: Και λέει: χρεώστε το μου και αυτό. Αλλά δεν θέλω το εμφιαλωμένο. Της βάζανε ένα τραπέζι, αυτό το 0,75, 7 ευρώ ανά φιάλι.
1: Τι τη βάζαν?
0: Φιάλι, εμφιαλωμένο.
1: Ναι.
0: Λέει ότι το νερό αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, θα έπρεπε να έχω πρόσβαση σε δωρεάν πόσιμο νερό. Διεκδικεί αποζημίωση ύψους περίπου 2.700 ευρώ για οικονομική και ηθική βλάβη.
1: Μα.
0: Τα ιταλικά δικαστήρια ωστόσο δικαίωσαν το ξενοδοχείο. Ρε παιδί μου, όμως όταν ο άλλος μένει στο πεντάσπρο, ειδικά στην Ιταλία, δεν ξέρω τώρα, δεν διευκρινίζεται που, αν ήταν στη Ρώμη. Όταν λέμε πεντάστερο στη Ρώμη, μιλούμε πάνω από το χιλιάρικο η διαμονή. 1,5.
1: Τόσο ακριβό.
0: Στη Ρώμη, ναι. Και σου λέει, γιατί αφού παίρνεις τόσα πολλά λεφτά, τι θα βγάλεις από τα 7 συν 7 συν 7, άντε σου λέω 3 φορές την ημέρα κλπ. Δεν ξέρω. Είναι ένα ζήτημα κι αυτό.

0: Σε πάω στο Νέο Μεξικό, μια ομάδα παλαιοντολόγων ανακοίνωσε την ανακάλυψη ενός παράξενου δίποδου και χωρίς δόντια συγγενή του κροκόδιλα, που προέρχεται από την Τριασική περίοδο. Βρήκαν απομεινάρια, είχε λέει δύο πόδια, είχε ένα ράμφος χωρίς δόντια, αλλά μοιάζει, δεν μοιάζει με πουλί, που η περιγραφή αυτή θα τέριαζε σε ένα γιγαντιαίο πουλί, αλλά ανήκει στους κροκόδηλους.
1: Μη χειρόταν.
0: Τι να σου πω.
1: Μπορεί να είπε, γιατί ο κροκόδηλας από εκείνη την εποχή είναι.
0: Ναι, αυτά ήταν από 235 έως 201 εκατομμύρια χρόνια πριν. Οπότε, ξέρω, μπορούν να κάνουν ασφαλείς εκτιμήσεις τόσο πίσω.

0: Επειδή λέγαμε πριν αυτά για την Ιταλία, έχω επιστολή με Ιταλία, παιδιά. Το αγόρι μου πήγε Ιταλία χωρίς να μου το πει.
1: Όχι. Όχι.
0: Είναι... Να διαβάσω
1: αν
0: την επιστολή.
1: Αν είναι σχέση, τι μία αρχίστα και.
0: Έχω σχέση εδώ και 1,5 χρόνο με ένα παιδί. Η σχέση μας κυλούσε αρκετά όμορφα και ήρεμα.
1: Αρχίζει το κοροϊδέπτορ, κυρίες μου.
0: Όπως πριν λίγες μέρες το αγόρι μου είπε πως πρέπει να πάει στο χωριό του να τακτοποιήσει κάποιες δουλειές. Για λίγες μέρες είπε ότι θα λείψει. Μετά από 4 μέρες που ήδη υποτίθεται πως ήταν στο χωριό, με παίρνει τηλέφωνο από την Ιταλία. Μου είπε ότι δεν κατάφερε να με ενημερώσει νωρίτερα γιατί ο κολλητός του που μένει εκεί δεν ήταν στα καλύτερά του και πήγε να τον δει. Κάπως άστησα με όλο αυτό, αλλά δεν θα μπορούσα να με ενημερώσει ότι πάει. Έστω ένα μήνυμα, κάτι ύποπτο συμβαίνει, αλλά δεν μου έχει δώσει και ποτέ αφορμές για τέτοιες καταστάσεις. Τι να κάνω, τίποτα να μην κάνεις. Να δεχτείς αυτό που σου λέω αφού δεν σου έχει δώσει αφορμές.
1: Ναι.
0: Είναι στο χωριό, τον παίρνει ο άλλος χάλια. Τι.
1: Μπορεί να ήταν και προσχεδιασμένο και λέει ας πω ότι θα πάω στο χωριό για δουλειές.
0: Γιατί τι θα έλεγες, θα έρθω κι εγώ στον κολλητό.
1: Ξέρω εγώ.

0: Ευχόμαστε, έχουμε χορηγούς Αλφα Γκουντ, βιομηχανία ζυμαρικών μέλισσα, Μάρκετς Μασούτης.
1: Με το Μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Μασούτης.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
2: Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
1: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
2: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
1: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
2: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
3: Ο κακός ο λύκος πείνασε. Έτσι αποφάσισε να πάει για κολατσιό στα Τρία Γουρουνάκια. Φύσηξε, ξεφύσηξε και τους γκρέμισε τα σπίτια. Στην αρχή τα Τρία Γουρουνάκια στεναχωρήθηκαν γιατί σου λέει «Αμάν, μείναμε άστεγοι». Μετά χάρηκαν γιατί σου λέει «Αμάν, γλιτώσαμε τον Ένφια». Βέβαια μετά στεναχωρήθηκαν και πάλι γιατί παραλίγο να γίνουν μπέικον. Αν όμως ο κακός ο λύκος είχε πάρει τις εξετάσεις του νωρίτερα και έβλεπε ότι είχε ανεβασμένη χοληστερίνη, δεν θα κυνηγούσε τα γουρουνάκια. Θα καθόταν σπίτι του ωραία, ωραία και θα έτρωγε μακαρόνια μέλισσα με βίτα γλυκάνη. Και θα ζούσαν αυτοί καλά. Καλύτερα.
4: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα με βίτα γλυκάνη που συμβάλλει στη μείωση της χοληστερόλης. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν 95,1 Radio TRT. Εμείς μαζί δεν κάνουμε και χώρια δεν μπορούμε. Ανέβασε μια φωτογραφία, παιδιά, η κόρη της Ντίνας Τριάντη, η Ευαγγελία, στα social, για να μας δείξει πώς είναι η μητέρα της σήμερα. Η Ντίνα Τριάντη, για εσάς που δεν θυμάστε, είναι η Λίτσα στο Ζήκο, αυτή που ερωτεύτηκε ο Ζήκος, ο Χατζηχρίστος, και είχε ερωτευθεί τον νομικό η Ντίνα Τριάντη και τα λοιπά. Καταλάβατε όλοι, γιατί δεν υπάρχει άνθρωπος να μην έχει δει την ταινία το Ζήκο αυτή, πώς λέγεται, της Κακομοίρας.
1: Είναι το Ζήκο.
0: Της Κακομοίρας είναι ο τίτλος. Έγινε 90 χρονών λοιπόν η Ντίνα Τριάντη και ανέβασε η κόρη της μια φωτογραφία όπως είναι σήμερα. Και λέει, βρήκα μια κακοτραβηγμένη φωτογραφία. Της έβγαλα, λέει, ήταν από παλιά γενέθλια και τώρα, λέει, που κλείνει τα 90, της έβγαλα μια καινούρια για να αποκαταστήσω την τιμή της. Έχουμε και ένα πρόσωπο όμορφο, λέει. Πραγματικά είναι γλυκύτατη. Έχει κάνει δύο γάμους η Ντίνα Τριάντη. Από τον πρώτο γάμο απέκτησε αυτή την κόρη, προφανώς, στην Ευαγγελία. Και με ο δεύτερος γάμος, Σωτήρη, ήταν με τον Καλονό, για μένα, φαντάζομαι και για πολύ κόσμο, Λάκη Κομνηνό.
1: Καλονός ο Λάκης Κομνηνό.
0: Κούκλος. Κούκλος της εποχής.
1: Οκ.

0: σε πάω στη Ρωσία. Είναι το Αστραχάν της Ρωσίας. Μες στη στέπα βλέπεις έναν τούβλινο φάρο 20 ορόφων που απέχει 30 χιλιόμετρα από τη θάλασσα. Και λες, ρε παιδιά, τι δουλειά έχει στη στέπα?
1: Τι δουλειά έχει ο φάρος, ναι.
0: Κι όμως, ο φάρος έχει και όνομα, λέγεται Πετρόφσκι.
1: Mm-hmm.
0: Το 1741, όταν ο Μέγας Πέτρος της Ρωσίας έδωσε την εντολή για την κατασκευή του φάρου, όλη η περιοχή αποτελούσε μέρος της Κασπίας θάλασσας. Είχαν νησιά εκεί που φιλοξενούσαν ένα λιμάνι όπου μπορούσαν να κυροβολήσουν τα πλοία. Αυτός ήταν ξύλινος, κατέρευσε, ήταν μια σφοδρή καταιγίδα. Το 1876 ανεγέρθηκε ο τούβλινος φάρος, με χιτοσιδηρές σκάλες, με γερές πλατφόρμες και έτσι κι αλλιώς. Στις αρχές του περασμένου αιώνα το νερό στην περιοχή είχε γίνει τόσο ρηχό που το λιμάνι έπρεπε να κλείσει. Ο φάρος λειτουργούσε μέχρι το 30, όταν πλέον είχε υποχωρήσει η Κασπία θάλασσα εντελώς, και ο φάρος της ερήμου έγινε το σπίτι ενός μικρού ραδιοφωνικού σταθμού στη διάρκεια της δεκαετίας του 90. Και τώρα τον έχουν χαρακτηρίσει εθνικό μνημείο. Δηλαδή φαίνεται παράδοξο σήμερα, αλλά πρέπει να δεις τι έχει προηγηθεί στην περιοχή. Και μιας και λέω για εκείνες τις τόσο βόρειες περιοχές, από τη λαπωνική Βαλτομπεκάτσα που κάνει στην Ελλάδα, την ξέρουμε ως θαλασσολιμόζα. Είναι ένα είδος μπεκάτσας. Είναι ένα αποδημητικό πουλί, παιδιά, που ταξιδεύει non-stop. Δηλαδή εμείς έχουμε μάθει τα ψαρόνια που έρχονται κατά χιλιάδες στην περιοχή μας. Μένουν 1-2 μήνες. Πηγαίνουν, θα πάνε πρώτα στη Βόρεια Ελλάδα, μετά θα έρθουν στη Θεσσαλία, θα κατέβουν. Και πάει λέγοντας. Αυτό κάνει 11.000 χιλιόμετρα χωρίς καμία στάση για τροφή ή ξεκούραση.
1: Τι λες τώρα?
0: Τι καταφέρνει? Να συρρυκνώνει προσωρινά βασικά όργανα του σώματός του. Φτάνει στη Νέα Ζηλανδία, που είναι πια πτώμα, έτσι. Και μετά αρχίζει να ανακτά δυνάμεις κλπ. Ακραίο, έτσι, φαινόμενο στη φύση.

0: Η Μπριζίτ Μακρόν σχολιάζεται πολύ άσχημα στο καινούριο βιβλίο που κυκλοφορεί και λέει, Σωτήρη, πολλά πράγματα. Είναι ο βιογράφος Φλόριαν Ταρντίφ, γράφει, είναι καινούριο τώρα, θα το δούμε όσον ούπο, ότι η Μπριζίτ ζηλεύει τόσο πολύ ώστε θεωρεί πως όλες οι γυναίκες είναι αρπακτικά και θέλουν να τις κλέψουν τον Εμμανουέλ, ο οποίος βεβαίως ούτε λίγοτε πολύ είναι 25 χρόνια μικρότερος ο Μακρόν, έτσι, από την κυρία Μακρόν. Το βιβλίο επίσης αποκαλύπτει ότι περνάει από face control τις γυναίκες που θέλουν να δουλέψουν στο Προεδρικό Μέγαρο. Φέρεται, μάλιστα λέει, ότι φωνάζει δείξε μου στο προσωπικό, απαιτώντας να τις δείξουν φωτογραφίες των γυναικών που έχουν καταθέσει αίτηση για πρόσληψη. Σχόλια της Μπριζίτ ότι δεν πρόκειται αυτή να πέρθει, δεν πρόκειται αυτή και τις πετάει τις φωτογραφίες, λέει, είναι αρκετά για να σφραγίσουν τη μοίρα της υποψηφίας προτού καν εξεταστεί η περίπτωσή της. Αν είναι ωραία δηλαδή, χου. Πώς το περιγράφεις αυτό?
1: Νομίζω ότι είναι υπερβολή.
0: Πώς ασχολιάζεις?
1: Δεν νομίζω καν να ασχολείται με αυτό.
0: Και εγώ δεν πιστεύω ένα πολύ ταλαντούχο άτομο, κοπέλα που μπορεί να έχει πτυχία, να είναι αδιαπρέπει, να επειδή είναι όμορφη, να την ακυρώσει. Δεν το πιστεύω, με την υπερβολή.

0: πήγα να κάνουν ένα πείραμα με τα φλαμίγκο, να τους αλλάξουν το χρώμα.
1: Τι να κάνουν?
0: Επειδή μου φλαμίγκο, από τώρα
1: ροζέ,
0: που είχα πάει.
1: Από
0: εγώ,
1: ροζέ να τα κάνουν άλλο.
0: Τώρα που είχα πάει στο Μεσολόγιο, πετύχαμε στη Λιμνοθάλασσα φλαμίγκο.
1: Ναι.
0: Η Κάρλα, που είναι εδώ μεταξύ Λάρισσας και Μαγνησίας, επίσης έχει πολύ μικρούς αριθμούς. Είναι φωτεινά ροζ τα φτερά τους, έτσι.
1: Τι ωραία που είναι τα φλαμίγκο.
0: Όταν γεννιούνται τα φλαμίγκο όμως έχουν ένα γκρίζο λευκό χνούδι. Και θέλουν μια διετία περίπου
1: για να έρθουν σε αυτό το χρώμα,
0: ναι,
1: ε.
0: Ακριβώς. Λένε οι ειδικοί, τι τρώνε τα φλαμίγκο? Με το ράμφος κάνουν αυτό το ανακάτεμα στη βάση μιας λίμνης. Όταν λέμε λίμνη, μιλούμε για την Αμερική, για την Ευρώπη, για την Ασία, για την Αφρική. Είναι παντού, έτσι. Εκτός από την Αυστραλία. Είδα τα αναφέρει το ρεπορτάζ. Κάνουν ένα ανακάτεμα στα φύκια που είναι η βασική τροφή τους, αλλά μέσα έχει διάφορα καρκινοειδή. Λέει μικρές γαριδούλες, καβουράκια, ξέρεις, όλα αυτά. Τα φύκια είναι αυτά που δίνουν το χρώμα, και οι γαρίδες περιέχουν χρωστικές ουσίες που ονομάζονται καροτενοειδή. Έτσι, όπως το καρότο δεν σε βοηθάει στο μαύρισμα, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Τους βάλαν ειδικά σφαιρίδια τροφής με άλλη χρωστική ουσία, την καθαξανθίνη, για να προκύψει μπλε φλαμίγκο. Εξηγούν οι επιστήμονες ότι αυτό είναι ένα πείραμα που έγινε στο ζου του Λονδίνου, έτσι, που είναι ένας από τους μεγαλύτερους παγκοσμίως. Δεν παράγονται από χρωστικές ουσίες ούτε το μπλε ούτε το πράσινο χρώμα στα πτηνά, αλλά από τη δομή των ίδιων των φτερών και την φυσική του φωτός που αντανακλάται σε αυτά. Οπότε ό,τι και να τους δώσεις δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα, θα παραμείνουν ωραία όπως τα ξέρουμε κλπ. Διότι με διάφορες διασταυρώσεις έχουν βγει κότες που κάνουν πρασινοπά αυγά, μπλε αυγά, το ένα το άλλο, όχι μπλε, αλλά ξέρεις, γαλάζια.
1: Ναι, πρασινοπά. Ναι. Εσύ είχες και μου είχες φέρει, είχες τέτοιες κότες.
0: Δεν σου είχα φέρει, θα σου είχα φέρει από πάπιες.
1: Από πάπιες ήταν, που είναι, ναι, ένα βεραμάν ανοιχτό.
0: Ναι.
1: Ωραία. Αυτό.

0: Με την Alphawood παρέα, με τη βιομηχανία Ζυμαρικών Μέλισσα, τα μάρκετ Μασούτης, σας αποχαιρετούμε. Να περάσετε υπέροχα.
1: Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
2: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alphawood Home τα έχεις όλα.
1: Alphawood Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
2: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
1: Alphawood Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
2: Με το Μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Μασούτης.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
3: Η Γιονάτη πεινούσε. Πεινούσε γιατί οι Νάνοι έφτιαξαν κρέπες. Και να οι πραλίνες, και να οι σαντιγιές. Πού να τα φάει αυτά η Γιονάτη που έκανε διατροφή? Γιατί το καλοκαίρι ήθελε να βγει με το ξόπλατο στο δάσος. Ήθελε κάτι ελαφρύ. Γι' αυτό έφαγε το μήλο που της έδωσε η μάγισσα και έπεσε για ύπνο. Και ο κόκορας κοκόραγε, αλλά αυτή δεν ξύπναγε. Ενώ αν είχε φάει μακαρόνια μέλισσα ολικής, και στυλάκι θα ήταν, και τον πρίγκιπα δεν θα περίμενε να της δώσει το φιλί ξυπνητήρι, και θα ζούσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
4: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα ολικής άλεσης, με πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.
2: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
5: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
6: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
5: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
6: Ενεργειακή κλάση Α3+ για απόδοση και οικονομία.
5: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
6: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
5: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
6: Νταβαρούκας και η Όμικρον Ε.
5: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Η Θεσσαλία προχωρά μπροστά με νέες ιδέες που γίνονται πράξη, έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα και ευκαιρίες για ανθρώπους και επιχειρήσεις. Από τις υποδομές και το περιβάλλον μέχρι την καινοτομία και την ανάπτυξη, το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 επενδύει στον τόπο μας για μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους. Μάθε περισσότερα στο thessalia-espa.gr. ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
3: Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας.
2: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
3: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή GroutFoss, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή!
4: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
3: Άσε τι άκουσες και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
2: Φίλε, με έπεισες. Ήμεργας.
1: Ήμεργας, ο ηγέτης στους λέβητες αερίου.
5: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-554-411.
6: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%. Εντός στη Λάρισα, κατάστημα Κόσμος, περιφερειακός Λάρισας Τρικάλων. Σας περιμένουμε.

0: με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo.

πυρήνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: 95,1 FM Stereo.
1: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%. Εντός στη Λάρισα, κατάστημα Κόσμος, περιφερειακός Λάρισας Τρικάλων. Σας περιμένουμε.
2: Πλαστήρας Lake Festival, το φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα, επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου, ραντεβού στον Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.

0: το στόχαστρο των διαδηλωτών μπήκαν σπίτια και επιχειρήσεις μεταναστών. Παρόμοιες συγκεντρώσεις έλαβαν χώρα σε Λονδίνο, Γλασκόβη και Εδιμβούργο.
1: Τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 9 τραυματίστηκαν σε μαζική ένοπλη επίθεση στην περιοχή του Johannesburg. Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία της Νότιας Αφρικής για τον εντοπισμό των δραστών, των οποίων τα κίνητρα παραμένουν άγνωστα.
0: Αμερικανικές βάσεις στο Μπαχρέιν, το Κουβέιτ και την Ιορδανία έπληξε το Ιράν, απαντώντας στις σφοδρές επιθέσεις που δέχθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε αντίπεινα για την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου. Η Τεχεράν υποστήριξε στους διεθνείς μεσολαβητές ότι δεν το κατέριψε εσκεμμένα, υπογραμμίζοντας ότι παραμένει προσιλωμένη στη διπλωματική οδό.
1: Στροφή στην κατανάλωση μη αλκοολούχων ποτών, δείχνει νέα έρευνα. Για πτώση 30% μιλούν παράγοντες της εστίασης. Τις νέες τάσεις έχουν επηρεάσει και τα εκτεταμένα αλκοτέστ της τροχέας το τελευταίο διάστημα, αναλυτική έρευνα.
0: Ανοίγει και πάλι ο κοινωνικός τουρισμός της ΔΥΠΑ, δίνοντας 30.000 νέα βάουτσερ σε επιλαχόντες χωρίς νέες αιτήσεις. Η εξέλιξη αφορά αποκλειστικά όσους είχαν υποβάλει κανονικά αίτηση και έμειναν εκτός λόγω περιορισμένου αριθμού διαθέσιμων επιταγών.
1: Στα αθλητικά, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στις 9 απόψε στο ΆΚΑ, στον τέταρτο τελικό της Basket League. Άλλη μια νίκη θέλουν οι Ερυθρόλευκοι για να κατακτήσουν τον τίτλο. Σε περίπτωση νίκης των Πρασίνων, τότε θα διεξαχθεί και πέμπτος αγώνας το Σάββατο στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
0: Σε οριστική συμφωνία έχει έρθει ο Ολυμπιακός με τη Μαγιόρκα και τον Παύλο Μαφαίο για την απόκτησή του. Ο 28χρονος Ισπανός ακραίος μπακ αναμένεται να έρθει στην Αθήνα στις 17 του μήνα για να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή.
1: Και στα του καιρού, γενικά έθριος ουρανός με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Μακεδονία και δυτικά ηπειρωτικά. Άνεμοι μεταβλητή ως 5 μποφόρ, πρόσκαιρη συννεφιά στην Αττική με την μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στους 32 στη Θεσσαλονίκη συνεχίζονται και αύριο οι υψηλές θερμοκρασίες αλλά και η απογευματινή αστάθεια.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Ο Παναγιώτης Βολάνιος βρίσκεται στο στούντιο. Θα μας ενημερώσει για τα σημεία στα οποία οι οδηγοί αντιμετωπίζουν τις περισσότερες δυσκολίες.
3: Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στη Σαρδιτού Βασιλείος Κωνσταντίνου, Βασιλής της Σοφίας, Βασιλής της Αμαλίας και στην Ομόνοια στις Πανεπιστημίου στα δύο Πατησίων. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος Πανόρμου, από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου αλλά και από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείου από το ύψος του Χολαργού και στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη και στην κάθοδο από Άλυμο μέχρι Ελληνικό. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός από το ύψος του Μοσχάτου μέχρι της Αλιπέδου Κόρνος και Γούναρη προς το λιμάνι του Πειραιά. Καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών σημειώνονται στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού.
2: Το θέμα της ημέρας.
1: Αδιάκοπη είναι η μάχη των πολιτών εναντίον της ακρίβειας. Ο πληθωρισμός στη χώρα μας παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα, επηρεαζόμενος και από την πολεμική σύραξη στη Μέση Ανατολή, που έχει αυξήσει το ενεργειακό κόστος διεθνώς, το οποίο μετακυλείται πλέον σε βασικά καταναλωτικά αγαθά. Πριν από λίγο, η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοίνωσε ότι ο τιμάριθμος τον Μάιο ανήλθε στο 5,2% από 5,4% τον Απρίλιο. Βενζίνη και στέγαση έχουν ανατιμηθεί με βάση τους πίνακες της Ελστάτ 21,5% και 11,6% αντίστοιχα. Στο χώρο των ανεξέλεγκτων ανατιμήσεων παραμένει και το μοσχαρίσιο κρέας, του οποίου η κατανάλωση, Δημήτρη Χριστούλια, έχει μειωθεί αισθητά.
4: Πάμε, Βασίλη, να δούμε τι έχει γίνει στον πληθωρισμό για τον μήνα Μάιο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ανήλθε στο 5,2%. Οριακά μειωμένο σε σχέση με το 5,4%.
1: Κατά 0,2%.
4: Σωστά. Ωστόσο, θα πρέπει να σου πω ότι τον Ιανουάριο ο πληθωρισμός ήταν στο 2,5%. Δηλαδή, μέσα σε 5 μήνες ο πληθωρισμός έχει διπλασιαστεί από το 2,5% στο 5,2%. Και αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό στοιχείο για την ακρίβεια που επικρατεί σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες στη χώρα μας. Τώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, αυτό που είπες για τα κρέατα. Πρόσεξε τι έχει γίνει στα κρέατα. Μέσα σε ένα χρόνο έχει ανατιμηθεί το μοσχάρι κατά 17,6%. Ποσοστό πολλαπλάσιο ακόμα και του υψηλού πληθωρισμού του 5,2%. το αρνί και το καρτί.
1: Και αυτό έχει συνέπεια, Δημήτρη, καταναλωτές να μην το προτιμούν πλέον. Να έχει πέσει η κατανάλωση μοσχαρίσκιου κρέατος.
4: Αισθητά. Ακριβώς. Σύμφωνα με έρευνα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Βασίλη, το ποσοστό των πολιτών που δηλώνουν ότι μειώνουν την κατανάλωση κρέατος ανήλθε στο 45% το 2026 από 36% το 2025.
1: Σχεδόν ένα στους δύο.
4: Πολύ σωστά. Ένα στους δύο έχουν προχωρήσει σε μείωση της κατανάλωσης κρέατος εξαιτίας των μεγάλων ανατιμήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα. Άρα λοιπόν, όταν το μοσχάρι έχει ανατιμηθεί κατά 17,6%, το αρνί και το κατσίκι, Βασίλη, σε ένα χρόνο έχει αυξηθεί η τιμή τους κατά 16,2%. Ακόμα και το κοτόπουλο έχει αυξηθεί, τα πουλερικά γενικότερα, 6%. Τώρα, έχουμε ανατιμήσει και σε άλλα προϊόντα, όπως τα αλίπαστα ψάρια 12,6%, τα γαλακτοκομικά και τα αυγά 2,7%, 10,6% η μαργαρίνη και άλλα φυτικά λίπη, 3,5% τα φρούτα, 4,1% τα λαχανικά, 4,9% τα αλατικά και 5,2% έχει αυξηθεί η τιμή του καφέ σε ένα χρόνο. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τα ενοίκια. Επιμένει ο πληθωρισμός και στα ενοίκια. 7,7% έχει αυξηθεί το κόστος των ενοικίων σε έναν χρόνο. 6,8% Βασίλη έχει αυξηθεί το κόστος για την επισκευή και συντήρηση κατοικίας. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα καύσιμα. 24,4% σε έναν χρόνο το πετρέλαιο κίνηση. 21,5% η βενζίνη. 8,5% σε πάω και σε άλλες υπηρεσίες είναι οι αιτήσεις ανατιμήσεις σε εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, ταχυβαγία και κηλικία. 9,5% το κόστος για τα ξενοδοχεία έχει αυξηθεί. 19,2% είναι ακριβότερα τα αεροπορικά εισιτήρια. 7% ακριβότερα είναι τα ασφάλιστρα υγείας. 3,8% είναι ακριβότερες οι υπηρεσίες από τα κομμωτήρια και τα καταστήματα προσωπικής φροντίδας. Πρέπει να σου πω ότι μόνο συνολικά στην ομάδα διατροφής και μη αλκοολούχα ποτά καταγράφονται αιτήσιες ανατιμήσεις 3,5% για όλους τους λόγους που σου ανέφερα. Επίσης, συνολικά η αύξηση των δαπανών που αφορούν τη στέγαση έχουν αυξηθεί κατά 11,6%. Άρα καταλαβαίνουμε, Βασίλη, όλα αυτά που λέμε όλες αυτές τις μέρες και σε συνδυασμό με τα στοιχεία που έχει στη διάθεση του Real FM, σύμφωνα με τα οποία αυτές τις μέρες αλλά και το επόμενο χρονικό διάστημα θα υπάρξουν ανατιμήσεις σε προϊόντα, βασικά αγαθά, τρόφιμα και άλλα προϊόντα ευρείας κατανάλωσης.
1: Θα υπάρξουν περαιτέρω ανατιμήσεις, Δημήτρη.
4: Σωστά, Βασίλη, έως και 15%. Καταλαβαίνεις ότι όλα αυτά δημιουργούν ένα ισχυρό πλήγμα στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, Βασίλη.
1: Στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς που τεινάζονται στον αέρα και ακόμα αναζητείται ο κατάλληλος συνδυασμός φαρμάκων για την καταπολέμηση του εφιάλτη της ακρίβειας. Να σε ευχαριστήσουμε και εμείς, Δημήτρη.
0: Στο αστυνομικό ρεπορτάζ είχαμε εξελίξει στην υπόθεση του διπλού φωνικού στο Αίγιο με θύματα μία 54χρονη γυναίκα και τον 26χρονο γιο της. Πριν από λίγη ώρα συνελήφθη ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της γυναίκας, πάνω στον οποίο είχαν πέσει από την πρώτη στιγμή οι υποψίες. Αν και ο ίδιος αρνείται κάθε εμπλοκή, φαίνεται ότι υπέπεσε σε πολλές αντιφάσεις, ενώ υπάρχουν και στοιχεία που τον καίνε, Θεοδόση Πάνο.
5: Έτσι φαίνεται οι αντιφάσεις αλλά και τα στοιχεία και οι απαντήσεις που δεν μπόρεσε να δώσει στις εύλογες και λογικές ερωτήσεις των αστυνομικών. Ας πούμε μία από αυτές, πώς είναι δυνατόν να έγινε ένα διπλό φωνικό μέσα στο σπίτι αλλά εσύ να κοιμώσουν και να μην το κατάλαβες και να το κατάλαβες το πρωί. Εκεί δεν μπόρεσε να δώσει μία σοβαρή
0: απάντηση. Ναι, πέρασαν πολλές ώρες μέχρι να ειδοποιήσει ο ίδιος την αστυνομία.
5: Τουλάχιστον 6-7 έτσι όπως τον προδιορίζει μακροσκοπικά ο ιατροδικαστής από την νεκροψία που πραγματοποίησε η δολοφονία μητέρας και γιου σημειώθηκε τουλάχιστον 7 ώρες πριν ενημερωθούν οι αρχές. Γι' αυτό έφερε διάφορες δικαιολογίες ότι κοιμόταν όπως είπαμε, δεν το είχε πάρει χαμπάρι. Ότι σηκώθηκε εκεί γύρω στις 10, έλεγε διάφορα τέλος πάντων, τα οποία όχι μόνο δεν ισχύουν, αλλά και στις αντιφάσεις που είπατε, είπε ότι κάποια στιγμή πήγε να ανοίξει την πόρτα της κρεβατοκάμαρας που κοιμόταν η σύντροφός του, αλλά δεν μπορούσε, λέει, γιατί τελικά αποδείχθηκε ότι από πίσω ήταν το πτώμα του. Πτώμα όμως της γυναίκας δεν βρέθηκε στην κρεβατοκάμαρα. Το πτώμα της γυναίκας βρέθηκε στον διάδρομο της κεντρικής εισόδου της μονοκατοικίας στο Λόγκο Αιγίου. Τώρα, ο ίδιος, όταν πια είχε προσαχθεί, γιατί είδαν οι αστυνομικοί και τα στοιχεία εκεί, πρέπει να σας πω ότι είχε καταναλώσει πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και κατά πάσα πιθανότητα σταδιακά κατανάλωνε αυτές τις ποσότητες και κατά διάρκεια της νύχτας, διότι κατά διάρκεια κράτησης του χρειάστηκε να μεταφερθεί ακόμα και στο νοσοκομείο, καθώς από το πολύ αλκοόλ που είχε καταναλώσει αισθάνθηκε δυσφορία και χρειάστηκε τις πρώτες βοήθειες. Τώρα, φαίνεται ότι τα στοιχεία δένουν και με ένα ρούχο του, το οποίο παρά το γεγονός ότι είχε πληθεί στο χέρι και όχι επιμελώς, υπήρχαν ίχνη από κοιλίδες αίματος. Φαίνεται ότι αυτές οι κοιλίδες αίματος είναι περιέχουν δύο γενετικά υλικά, το δικό του αλλά και του 26χρονου νέου, του 26χρονου παλικαριού που ο ίδιος φαίνεται να του έκοψε το νήμα της ζωής. Ένα νέο δραστήριο με πάρα πολλά όνειρα, είχε τελειώσει το Αριστοτέλειο, έκανε το μεταπτυχιακό του στην Γερμανία.
0: Δύο μέρες πριν είχε έρθει από ό,τι καταλαβαίνουμε από το εξωτερικό.
5: Είχε έρθει δύο ημέρες πριν και αυτό γιατί. Γιατί φαίνεται εδώ να ξεκαθαρίζει ίσως και το κίνητο. Κάποιες πληροφορίες που έχουν φτάσει στα χέρια της ελληνικής αστυνομίας και εν προκειμένου της ασφάλειας εκεί στην πατρίδα μου, στην Αχαΐα που διερευνούν το περιστατικό, τι λένε. Μπορεί το ζευγάρι να παρουσίαζε την εικόνα του αγαπημένου και ήσυχου ζευγαριού που δεν είχε προβλήματα και ούτω καθεξής. Ωστόσο, κάποιες πληροφορίες λένε ότι η γυναίκα το τελευταίο διάστημα πίεζε τον 65χρονο όχι μόνο να χωρίσουν αλλά και να φύγει από το σπίτι. Το σπίτι ανήκε στην γυναίκα και στον γιο. Μάλιστα ο γιος, ο 26χρονος, φαίνεται να έφτασε στην Ελλάδα από την Γερμανία προκειμένου να κάνει και τον ενδιάμεσο, δηλαδή να βοηθήσει τη μητέρα του ώστε να απεμπλακεί από αυτή την σχέση. Αυτές οι πληροφορίες, όπως σας είπα, έχουν φτάσει άτυπα στην αστυνομία. Δεν υπάρχει επίσημη κατάθεση επ' αυτού και για τον λόγο αυτό οι αστυνομικοί θα πραγματοποιήσουν έρευνες ώστε να διαπιστωθεί και το κίνητρο.
0: Και το κίνητρο. Πάντως φαίνεται ότι,
5: όπως πολύ σωστά είπες, ο ίδιος αρνείται ότι έχει οποιαδήποτε σχέση με το έγκλημα. Κρινόμως δεν μπορεί να δώσει αυτές τις απαντήσεις.
0: Πάντως όλα τα στοιχεία, όλες οι ενδείξεις, οι αμοιχές που είχε στα χέρια του, οι αντιφάσεις στις οποίες έπεσε, τα στοιχεία που βρέθηκαν από ό,τι καταλαβαίνουμε, Θεοδόση, και ένα αεροβόλιο και ένα μαχαίρι κρυμμένα σε μια γλάστρα.
5: Ναι, το μαχαίρι ήταν καρφωμένο στη γλάστρα, ενώ το αεροβόλο όπλο, γιατί για όπλο συζητούμε, το οποίο όμως δεν μπορεί να επιφέρει το θάνατο, είχε ένα τραύμα στο μέτωπο 26χρονος, τον οποίο πρέπει να σας πω ότι ο ιατροδικαστής εκτιμά ότι τον πυροβόλησε με το αεροβόλο αρχικά στο μέτωπο και από κοντινή απόσταση, ενώ το παιδί κοιμόταν, ενώ ο νεαρός κοιμόταν, και στην συνέχεια του κατάφερε πάρα πολλές μαχαιριές. Τα θανατηφόρα χτυπήματα βεβαίως είναι αυτά με το μαχαίρι. Και όχι βεβαίως με το αεροβόλο.
0: Πάμε τώρα, Θεοδόση, και στην αστυνομική επιχείρηση που είναι σε εξέλιξη από το πρωί σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Αφορά την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που εμπλέκεται στη διακίνηση ναρκωτικών και όπλων και μάλιστα είχε επιστρατεύσει από ό,τι φαίνεται και ανήλικους. Τι έχει προκύψει μέχρι στιγμής?
5: Βεβαίως είχε και ανήλικους ως βαποράκια 16, 17 και 18 ετών. 8 είναι οι συλλήψεις που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι αυτήν την ώρα. Είναι 7 άτομα αλβανικής καταγωγής και μία γυναίκα ελληνικής καταγωγής ανάμεσα στους συλληπέντες. Τώρα, είχαν πληροφορίες στην ασφάλεια για την δραστηριότητα της συγκεκριμένης οργάνωσης και μετά από έρευνες που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί θεώρησαν ότι σήμερα είναι σε θέση να εξαπλουλήσουν αυτή την ευρεία επιχείρηση σε διάφορες περιοχές της Αττικής, με επίκεντρο όμως στο κέντρο της Αθήνας, στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, όπου και πραγματοποιήθηκαν οι περισσότερες αυτές τις συλλήψεις. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, καθώς η επιχείρηση είναι σε πλήρη εξέλιξη, έχουν κατασκευθεί μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών αλλά και όπλων, καθώς όπως προείπαμε δεν έκανα μόνο διακίνηση ναρκωτικών αλλά και όπλων. Αυτό είναι ένα κομμάτι σοβαρό το οποίο σε συνέχεια θα διερευνηθεί ενδελεχώς από τους αστυνομικούς για το που έχουν καταλήξει τα όπλα που εμπορεύονταν το κύκλωμα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θεοδόση.
1: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Πρόβα προεκλογικής αντιπαράθεσης αποτελεί η σημερινή εκκίνηση των συζητήσεων στην Ολομέλεια της Βουλής για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ο κύριος Κακλαμάνης ανακοίνωσε τη συγκρότηση της προβλεπόμενης επιτροπής, η οποία απαρτίζεται από 42 μέλη, οι εργασίες της οποίας αναμένεται να αρχίσουν την Παρασκευή. Προεκλογικό άρωμα στο Κοινοβούλιο Γιώργο Λικουρέτζο. Από τη μία πλευρά, οι κυβερνητικοί βουλευτές που επισημαίνουν την ανάγκη των συνταγματικών αλλαγών και από την άλλη,

0: τουλάχιστον όπως προκύπτει από τις σημερινές του τοποθετήσεις, ακόμα και με προτάσεις τις οποίες θα συμφωνούν, θα πω εγώ, διότι ενώ στη θεωρητική συζήτηση όλοι συμφωνούν ότι θα πρέπει να αλλάξει, ας πούμε, το άρθρο 86 για, για τον νόμο
1: περί ευθύνης υπουργών
0: και την απομάκρυνση από τη Βουλή της διαδικασίας για την άσκηση ποινικής δίωξης κατά των μελών της κυβέρνησης, φαίνεται πως στις ψηφοφορίες οι οποίες θα ακολουθήσουν, κανένα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν πρόκειται να συνδράμει την κυβέρνηση με το αιτιολογικό της αναξιοπιστίας. Δεν θεωρούν δηλαδή ότι η κυβέρνηση είναι άξια εμπιστοσύνης, προκειμένου σε αυτή τη Βουλή να τη δώσουν αυτή τη χείρα βοηθείας. Θυμίζω ότι με βάση το Σύνταγμα, σε αυτή τη Βουλή αυτό που θα αποφασιστεί είναι μόνο τα άρθρα προς αναθεώρηση, ενώ η διατύπωση των άρθρων θα αποφασιστεί στην επόμενη Βουλή. Γίνεται μια θεωρητικού χαρακτήρα συζήτηση από το πρωί. Υπάρχει η πίεση από την αντιπολίτευση, η οποία θεωρεί πάρα πολύ σύντομο το χρονικό διάστημα το οποίο δίνει ο πρόεδρος της Βουλής και η πλειοψηφία, τους δύο μήνες δηλαδή, για την προκειμένου η Επιτροπή, η οποία θα συγκροτηθεί, να δώσει την έκθεσή της. Παρά τα αυτά, οι πληροφορίες του Real FM λένε ότι πιθανότατα θα ολοκληρωθεί αρκετά συντομότερα από το δίμηνο η διαδικασία στην Επιτροπή, με αποτέλεσμα η πρώτη ψηφοφορία να προσδιορίζεται ακόμα και για τα τέλη Ιουλίου, δηλαδή σε χρονικό διάστημα συντομότερο των δύο μηνών από την προθεσμία την οποία λαμβάνει η Επιτροπή. Από την άλλη, όπως πολύ σωστά είπες, η κυβερνητική πλειοψηφία με τους βουλευτές της, τον έναν μετά τον άλλον σήμερα, να λένε ότι είναι επιτακτική η αλλαγή πολλών άρθρων του Συντάγματος, όπως προτείνει η Νέα Δημοκρατία. Όλα δείχνουν ότι η πρόταση την οποία έχει καταθέσει η Νέα Δημοκρατία εν πολύ θα είναι και το προεκλογικό της πρόγραμμα, δηλαδή οι μεγάλες αλλαγές τις οποίες έχει ανάγκη η χώρα στα πανεπιστήμια, στο άρθρο 86 του Συντάγματος, στα θέματα του περιβάλλοντος, στις ανεξάρτητες αρχές και στη δικαιοσύνη, προκειμένου με αυτό το αφήγημα να πάει στις εκλογές και να ζητήσει τη σύγκριση από την κοινωνία μεταξύ αυτής και των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Φαίνεται πως οι εργασίες πάντως της Επιτροπής θα αρχίσουν άμεσα. Την Παρασκευή αναμένεται να είναι η πρώτη συνεδρίαση μόνο για την εκλογή Προέδρου. Φαίνεται πως η Νέα Δημοκρατία θα προτείνει εκεί τον κύριο Μάκη Βορύδη για Πρόεδρο της Επιτροπής.
1: Να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Λικουρέτζο και να ακούσουμε τι δήλωσαν πριν από λίγο από το βήμα της Δουλής ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος και ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία επιμένει να διασφαλιστεί επί της ουσίας το συνταγματικά κατοχυρωμένο απαραβίαστο των επικοινωνιών και κάθε πολίτης να έχει το δικαίωμα να ενημερώνεται από την ΕΕΠ γιατί παρακολουθείται, όπως συνέβαινε επί δεκαετίες πριν αναλάβει ο κύριος Μητσοτάκης την εποπτεία της ΕΕΠ με τον εντεταλμένο διοικητή της και εκλεκτό του, για τον οποίο άλλαξε εκ των υστέρων και την νομοθεσία. Η διεφθαρμένη κυβέρνηση δεν μπορεί να εγγυηθεί μια διαδικασία αναθεώρησης του συντάγματος, γιατί αυτή πρέπει να είναι μια διαδικασία αναβάθμισης της δημοκρατίας. Μια διαδικασία διαφανή, συμμετοχική.
3: Μήπως νομίζετε ότι θα μπορέσετε να πετάξετε την μπάλα στην εξέδρα και να απαλλαγείτε από την συζήτηση για τα σκάνδαλα της κυβέρνησής σας που σκάνε με μορφή χιονοστιβάδας? Μήπως νομίζετε ότι θα γλιτώσετε από λαϊκές αντιδράσεις απέναντι στην προσπάθειά σας να ξεμπερδεύετε με το άρθρο 16 για την ιδιωτικοποίηση των ΑΗ? Μήπως τελικά, επειδή ετοιμάζετε εκλογές τον Οκτώβριο?
1: Την κριτική που δέχθηκε μετά την τοποθέτησή του στο ζήτημα του μεταναστευτικού σχολίασε στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μάκης Βορύδης. Σας τον ακούσουμε.
4: Τι σημαίνει δεν κάνουμε αποτροπή? Δεν έχουμε κάνει το φράχτη στο Νεύρο, στα Χερσαία Σύνορα? Δεν κάνουμε αποτροπή με το λιμενικό μας που είναι στο Αιγαίο? Κάνουμε αποτροπή σε συνεργασία οι δύο λιμενικές αρχές, η τουρκική και η ελληνική, και λειτουργεί αποτρεπτικά. Μας μένει η Λιβύη. Στη Λιβύη λοιπόν ήταν πολύ περισσότερες ηρωές πέρυσι πρόπερσι. Τώρα κάναμε συμφωνία και με τη Λιβύη. Η Λιβύη σταματάει πάρα πολλούς από να φύγουν, αλλά και κάποιοι περνάνε. Αφού λοιπόν έχω πει όλο αυτό, λέω με συγχωρείτε για αυτούς που περνάνε. Εσείς τι μας λέτε που μας κάνετε κριτική ότι δεν κάνουμε αποτροπή? Ότι πρέπει να τους γουλιάζουμε? Εννοώντας, νομίζω το ερώτημα είναι αυτονόητο, έτσι. Ούτε μπορεί και κανείς να το διαστρέψει. Άρα λοιπόν αυτό είναι μια συνεκτική μεταναστευτική πολιτική από πλευρά της κυβέρνησης. Ούτε το αριστερό πράγμα, το οποίο περίπου μας λέει να περνάνε όλοι μέσα και να τους αφήνουμε, ούτε από την άλλη μεριά μια λαϊκιστική κριτική που λέει ότι με ενδιαφέρει τι να κάνετε, να μην έρχεται κανένας εδώ πέρα.
5: Βλέπω ότι όλα δείχνουν, παρά την αίσθηση που έχω κι εγώ και ο Νίκος, ότι θα πάμε τελικά στο τέλος, ότι θα πάτε οι εκλογές τον Οκτώβριο.
4: Και αφού ο Πρωθυπουργός θέλει να πάει στο τέλος.
1: Το απόγευμα, εντωμεταξύ, κυρίες και κύριοι, συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας για να επικυρώσει την εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του νέου γραμματέα. Ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του

0: αναμένεται να περιγράψει το τρίγωνο των προτεραιοτήτων, στο οποίο θα κινηθεί το νέο κυβερνητικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, που είναι καλύτερα εισοδήματα, ισχυρότερη θέση της χώρας και εξυγχρονισμός του κράτους και των θεσμών. Πληροφορίες αναφέρουν επίσης ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ζητήσει από τα στελέχη να βγουν πιο επιθετικά στην κοινωνία και να υπερασπιστούν το κυβερνητικό έργο, ενώ θα στείλει και νέα μηνύματα σε όσους επιχειρήσουν να αμφισβητήσουν το ιδεολογικό στίγμα της κυβέρνησης.
1: Μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Σαφές μήνυμα προς το εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ έστειλε ο Νίκος Ανδρουλάκης, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο διαγραφών για κορυφαία στελέχη που θα αμφισβητήσουν δημόσια τη γραμμή του κόμματος. Σε συνέντευξή του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σχολίασε εμέσως τις δηλώσεις του Χαριδούκα για τις μετεκλογικές συνεργασίες και ξεκαθάρισε ότι οι αποφάσεις του πρόσφατου συνεδρίου δεσμεύουν όλα τα στελέχη χωρίς εξαιρέσεις. Μοιάζει αποφασισμένος Μαριτίνα Ζαφυριάδου να μην δεχθεί διαφοροποίηση στο εσωτερικό.
2: Θα μπορούσε κανείς να πει, Ελισάβετ, ότι έχουμε προειδοποιητικές βολές από τον Νίκο Ανδρουλάκη για όσους αμφισβητήσουν ή θελήσουν να το κάνουν την πολιτική αυτονομία του ΠΑΣΟΚ. Στην πραγματικότητα, υποστήριξε χθες, μιλώντας στο ΟΑΝ, ότι το κόμμα που παρέλαβε από την έμνηση Φόφη Γεννηματά δεν θα γίνει συνιστός άλλου κόμματος και πως αν κάποιος τοποθετηθεί δημόσια σε αντίθετη κατεύθυνση με τη συνεδριακή απόφαση του κόμματος ως προς την πολιτική του αυτονομία, τότε θα διαγραφεί. Για του λόγου το αληθές, ο Νίκος Ανδρουλάκης κλήθηκε να σχολιάσει το υπονοούμενο εκ μέρους του κυρίου Δούκα ότι το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να αυτοδιαλυθεί στην πραγματικότητα την επομένη των εκλογών, αν δεν πετύχει το στόχο του και να ενταχθεί σε ένα άλλο σχήμα με στόχο την πολιτική αλλαγή. Δεν είναι αυτό ακριβώς που είπε ο κύριος Δούκας, αλλά έτσι του μεταφέρθηκε στο ερώτημα, γι' αυτό το περιγράφω έτσι. Ο πρόεδρος του κόμματος λοιπόν υποστήριξε περίπου πως είναι ένα πράγμα η ερμηνεία ενός υπονοούμενου και άλλο πράγμα μια δημόσια τέτοια τοποθέτηση, για να ξεκαθαρίσει πως όταν υπάρχει κάποια δημόσια τοποθέτηση στελέχους και μάλιστα κορυφαίους στελέχους, το οποίο θα βάλει ζήτημα το ΠΑΣΟΚ να γίνει συνιστόσα, θα πρέπει όλοι να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα είναι μέλος του κόμματός του την επόμενη μέρα, στέλνοντας έτσι μηνύματα όχι μόνο στον Χαριδούκα, που ως τώρα, ως χθες το βράδυ μάλλον, ήταν ο μόνος που είχε διατυπώσει μια τέτοια άποψη. Το λέω γιατί την ίδια ώρα σε άλλο κανάλι έδινε συνέντευξη ο Νίκος Παπανδρέου, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, και είπε ότι στην πραγματικότητα αυτό που θα διαμορφώσει και εξελίξει την επόμενη μέρα της πρώτης Κυριακής των εκλογών είναι τα αποτελέσματα της πρώτης Κυριακής των εκλογών και πως την επόμενη μέρα θα πρέπει ίσως να είναι όλοι ανοιχτοί σε κάποια συζήτηση για συνεργασίες, πολύ γενικά όμως. Την ίδια ώρα λοιπόν ο Νίκος Ανδρουλάκης έστελνε αυτό το μήνυμα. Μάλιστα ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί να υπάρξει με το σημερινό σύστημα εξουσίας στην κυβέρνηση οποιαδήποτε άλλη μορφή σύμπλεσης, καθώς τα μαθηματικά δεν βγάζουν κυβέρνηση. Υποστήριξε δηλαδή ότι μόνο αν το ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης πάντα, μόνο αν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο κόμμα, μόνο τότε μπορεί να υπάρξει μια συνεργασία κυβερνητική με βεβαίως το ΠΑΣΟΚ σε κεντρικό ρόλο, προκειμένου να πάμε στην περίφημη πολιτική αλλαγή και μια άλλη διακυβέρνηση του τόπου με προοδευτικό πρόσημο. Βεβαίως αυτό είπε ότι θα το αποφασίσει ο ελληνικός λαός, τις συνεργασίες δηλαδή, με την ψήφο του το βράδυ των εκλογών. Δεν αρνήθηκε την πιθανότητα να ενταχθούν στα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ νυν ανεξάρτητοι βουλευτές στον βαθμό που είτε θα έχουν ταυτόσιμες είτε θα έχουν παρεμφερήσει θέσεις και πολιτικές ιδέες με το ΠΑΣΟΚ, χωρίς βεβαίως να αναφερθεί σε ονόματα, μια και έχουμε μπροστά μας νέες ανακοινώσεις τόσο από την Επιτροπή Διεύρυνσης όσο και από τον ίδιο τον Νίκο Ανδρουλάκη, που είναι εκείνος που χειρίζεται αυτή την υπόθεση σε επίπεδο βουλευτών ή άλλων επιφανών πολιτικών προσώπων. Ελισάβετ.
1: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη του κυρίου Ανδρουλάκη στο One Channel.
3: Στη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής ήμουνα εκεί το 24. Είχατε πει: από την έμνηση στη Φόφη Γεννηματά παρέλαβα ακόμα. Το μεγάλωσα και δεν θα αφήσω να γίνει συνιστόσα. Και θέλω να σας ρωτήσω με απόλυτη ειλικρίνεια: είναι όλοι στο ΠΑΣΟΚ σε αυτή τη γραμμή?
4: Βεβαίως.
3: Είναι όλοι στο ΠΑΣΟΚ?
4: Βεβαίως, έγινε συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Συζητήσαμε τα πάντα και πήραμε μία απόφαση. Αυτή η απόφαση θα είναι η πηξίδα της μας για την πολιτική αλλαγή. Όταν υπάρχει κάποια δημόσια τοποθέτηση στελέχους και μάλιστα κορυφαίους στελέχους, το οποίο θα βάλει ζήτημα το ΠΑΣΟΚ να γίνει αυτό που είπα το 2024, να είστε σίγουρος ότι δεν θα είναι μέλος του κόμματός μας την επόμενη μέρα. Το κόμμα έχει ένα στόχο, την πολιτική αλλαγή. Και πολιτική αλλαγή με το σύστημα εξουσίας το σημερινό στην κυβέρνηση δεν μπορεί να υπάρξει.
1: Μένουμε στην αντιπολίτευση. Άνω κάτω είναι ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την ίδρυση του κόμματος Τσίπρα. Μιλώντας το πρωί στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα, ο Γιώργος Καραμέρος είπε ότι ο κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ έχει στενέψει, κάνοντας αναφορά στο επόμενο διάστημα, καθώς ο καθένας θα πρέπει να πάρει τις αποφάσεις του.
5: Η απόφαση αυτή, αναγνωρίζομαι, δεν έχει σαφή αρχιτεκτονική, δημιουργεί για λίγο καιρό, δεν ξέρω κατά πόσο είναι βιώσιμη, ένα πλαίσιο διαπερατότητας, τουλάχιστον για τα στελέχη και τα μέλη, να μπορούν για παράδειγμα να επικοινωνούν με στελέχη ή μέλη της Ελλάς ή να παρευρίσκονται σε εκδηλώσεις της Ελλάς, να μην αντιλαμβάνονται το άλλο κόμμα ως αντίπαλο. Κλείνω όμως, δεν είναι συνηθισμένο, συμφωνώ, για τα ελληνικά δεδομένα. Άρα και ο καθένας, όταν θα πάρουμε τις αποφάσεις του στο επόμενο διάστημα, θα πρέπει να εξηγήσουμε σαφήνεια τη τάση.
1: Η πολιτική αλλαγή προϋποθέτει τη συσπήρωση δυνάμεων, είπε από την πλευρά του στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, ανεξάρτητος πλέον βουλευτής Αλέξης Χαρίτσης.
6: Δηλώνουμε παρόντες στις διεργασίες του ευρύτερου χώρου, στις εξελίξεις, ακριβώς γιατί θεωρούμε ότι πρέπει όλοι μας να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και να συμβάλλουμε σε μια προσπάθεια, όπως είπα και πριν, ενότητας. Αυτό είναι το κρίσιμο, να διαμορφωθεί ένας τέτοιος πόλος, ο οποίος θα μπορέσει πραγματικά να αντιπαρατεθεί πιστικά προς τη δεξιά και θα έλεγα και νικηφόρα στις επόμενες εκλογές για να γίνει εφικτή η πολιτική αλλαγή. Το κρίσιμο είναι να γίνει αντιληπτό από όλους ότι σε αυτήν την πολύ δύσκολη κατάσταση και σε αυτήν την πολύ ρευστή κατάσταση, η πολιτική αλλαγή λοιπόν προϋποθέτει κάτι πολύ περισσότερο από αυτό το οποίο μέχρι τώρα έχει γίνει. Προϋποθέτει την ενότητα. Όχι με τη λογική των αποκλεισμών, ούτε με τη λογική των προσωπικών μεταγραφών, αλλά με μια λογική σύνθεσης, με μια λογική ανασυγκρότησης ενός ευρύτερου χώρου της πληθυντικής αριστεράς. Φωτογραφίζω, επιτρέψτε μου να σας πω, και το κόμμα του κ. Τσίπρα, αλλά και όλες τις δυνάμεις που αναφέρονται στον ευρύτερο χώρο της αριστεράς.
0: Στο χάος των σοβαρών αντιμεταναστευτικών διαδηλώσεων έχει βυθιστεί το Belfast μετά την επίθεση με μαχαίρι ενός άνδρα από το Σουδάν σε 40χρονο που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Χιλιάδες πολίτες βγήκαν στους δρόμους και πυρπόλησαν κατοικίες και οχήματα. Πολλοί απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους και οι αρχές διέκοψαν προσωρινά όλα τα δρομολόγια των μέσων μαζικής μεταφοράς. Σήμερα Τζένι Κρυθαρά, και εν μέσω οργής ο δράστης οδηγείται ενώπιον του δικαστηρίου.
7: Έχει ήδη προφυλακιστεί η Βασίλη, καθώς άγρια τα επεισόδια στο Belfast με ακροδεξιές ομάδες να πυρπολούν σπίτια και οχήματα μεταναστών μετά την επίθεση του Σουδανού με μαχαίρι εναντίον άντρα στη μέση του δρόμου. Οι διαδηλωτές τοκοποίησαν όλους τους μετανάστες καίγοντας αυτοκίνητα, λεωφορεία και κτίρια. Επρόκειτο για ένα πλήθος περίπου 100 ατόμων στο Belfast, καθώς υπήρξαν διαδηλώσεις και στη Γλασκόβη και στο Λονδίνο. Στελέχη της ακροδεξιάς στη Βρετανία, κυρίως ο Τόμι Ρόμπινσον, είχαν καλέσει νωρίτερα σε διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα μέσω των social media. Είχαν μάλιστα την υποστήριξη του Elon Musk, ο οποίος ανέφερε σε ανάρτησή του ότι μόνο με επαναλαμβανόμενες και δυνατές διαδηλώσεις θα υπάρξει αλλαγή. Το θύμα της επίθεσης, ένας άντρας 40 ετών, ο οποίος έχει υποστεί σοβαρά τραύματα στα μάτια του και στο πρόσωπο, φαίνεται μάλιστα να έχει χάσει ήδη το ένα του μάτι, ενώ στο σημείο του συμβάντος εντοπίστηκε ένα μαχαίρι κουζίνας. Βίντεο δείχνει πολίτες να προσπαθούν να αντιμετωπίσουν το δράστη πριν εκείνος φύγει και επέμβει η αστυνομία. Με τους αστυνομικούς βεβαίως να εκτιμούν ότι η επέμβαση των πολιτών ήταν αυτό που έσωσε στην ουσία τη ζωή αυτού του άντρα. Ο ύποπτος δράστης είναι ένας 30χρονος Σουδανός, εναντίον του οποίου απαγγέλθηκαν κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας, κατοχή αιχμηρού αντικειμένου σε δημόσιο χώρο και απειλές για φόνο. Ζει στην περιοχή και έχει λάβει άδεια παραμονή στη Βρετανία από το Σεπτέμβριο του 2023. Έφτασε στο Belfast το Φεβρουάριο από το Δουβλίνο. Παραμένουν άγνωστα τα αίτια της επίθεσης, ενώ το θύμα συνεχίζει να νοσηλεύεται, όπως είπαμε, σε κρίσιμη κατάσταση. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός, ο κ. Στάρμερ, δήλωσε πως έχει μηδενική ανοχή σε τέτοια περιστατικά.
0: Και ο δράστης, όπως μας είπες, Τζένι, έχει πάρει ήδη το δρόμο προς τις φυλακές. Είχαμε όμως και μακελιό στο Johannesburg, ενώ πλοίοι εξαπελίσαν επίθεση σκοτώνοντας τουλάχιστον 12 πολίτες. Γνωρίζουμε ποια ήταν τα κίνητρά τους.
7: Ακόμα παραμένει η ασαφές, Βασίλη, καθώς βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη το ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψή τους. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 9 τραυματίστηκαν όταν οι ένοπλοι άνοιξαν πυρ σε οικισμό στην περιοχή Cleveland, ανατολικά του Johannesburg. Έχει ξεκινήσει, όπως είπαμε, το ανθρωποκυνηγητό για περισσότερους από 10 υπόπτους. Η αστυνομία ανέφερε ότι το κίνητρο της επίθεσης παραμένει άγνωστο και όλα μένουν να αποδειχθούν όταν μπορέσουν να έχουν στα χέρια τους τους υπόπτους. Οι δράστες φέρεται να έρθουν στο σημείο με ένα λευκό βαν, εισήλθαν στον οικισμό από δύο διαφορετικά σημεία και άνοιξαν πυρ με πολλαπλές τοποθεσίες προτού διαφύγουν με το ίδιο όχημα. 8 άνδρες και 3 γυναίκες έχασαν τη ζωή τους ακαριέα στο σημείο. Ένας ακόμη άνδρας υπέκυψε τραύματά του καθώς μεταφερόταν στο νοσοκομείο, ενώ τουλάχιστον άλλοι 9 μεταφέρθηκαν σε διάφορα ιατρικά κέντρα για την αντιμετώπιση τραυμάτων από σφαίρες.
1: Σε οριακό σημείο βρίσκεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς η ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν κλιμακώνεται επικίνδυνα. Σφοδρές επιθέσεις εναντίον της Τεχεράνης εξαπέλυσαν αμερικανικές δυνάμεις σε αντίπεινα για την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου. Την ίδια ώρα, συναγερμό σήμανε σε Μπαχρέιν, Ιορδανία και Κουβέιτ για αναχέτηση πυράβλων και ντρόουνς μετά από ιρανικά πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις. Ενώ πριν από λίγο είχαμε και νέα ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ. Συνδεόμαστε με τον Θανάση Τσίτσα στη Νέα Υόρκη.
8: Καλό μεσημέρι. Το Αμερικανικό Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι μαχητικά αεροσκάφη έδειξαν 20 στόχους σε εγκαταστάσεις αεράμινας και ραντάρ στο νότιο Ιράν κοντά στον Περσικό κόλπο, χαρακτηρίζοντας την επιχείρηση αναλογική απάντηση στην κατάρρευση του ελικοπτέρου Απάτσι. Οι φρουροί της Επανάστασης απέρριψαν τους αμερικανικούς ισχυρισμούς περί κατάρρευσης του ελικοπτέρου και υποστήριξαν ότι οι αμερικανικές επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν με ψευδείς προφάσεις. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι απάντησε εξαπολύοντας επιθέσεις με drones έναντι αμερικανικών ναυτικών στόχων στο Μπαχρέιν και εκτοξεύοντας πυράβλους κατά αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην Ιορδανία. Το Μπαχρέιν ανακοίνωσε ότι κατέριψε αρκετά ιρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη και πυράβλους, ενώ και το Κουβέιτ ενεργοποίησε την αεράμινά του αναχαιτίζοντας εχθρικούς στόχους. Σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, δεν υπάρχει μέχρι στιγμής επιβεβαίωση ότι οι ιρανικές επιθέσεις προκάλεσαν ζημιές ή απώλειες σε αμερικανικές δυνάμεις. Τα γεγονότα αποτελούν τη σοβαρότερη δοκιμασία της εκεχηρίας που ισχύει τους τελευταίους δύο μήνες και έρχονται σε αντίθεση με τις επανειλημμένες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά στη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Ο ίδιος είχε δηλώσει την Τρίτη ότι μια συμφωνία θα μπορούσε να υπογραφεί μέσα στις επόμενες ημέρες, χωρίς ωστόσο να έχουν εμφανιστεί σαφείς ενδείξεις Προέδρου. Πριν από λίγη ώρα, σε νέα ανάρτησή του, ανέφερε ότι οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν είναι ένα πλήρες και ολοκληρωτικό χάος. Μεγάλο μέρος τους, όπως το ναυτικό και η πολεμική αεροπορία, δεν υπάρχει πλέον. Έχουν συντριβεί ολοσχερώς. Το Ιράν είναι μόνο λόγια και καμία πράξη. Ο Νταΐς της Μέσης Ανατολής είναι νεκρός και κατέληξε ότι άρχισαν πολλοί να διαπραγματευτούν μια συμφωνία που θα ήταν εξαιρετική για αυτούς. Τώρα θα πληρώσουν το τίμημα. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι υπονομεύουν τη διπλωματία. Ο εκπρόσωπό του, Ισμαήλ Μπαγί, δήλωσε ότι δεν μπορεί να υπάρξει πρόοδος στις διαπραγματεύσεις χωρίς ένα ελάχιστο επίπεδο κατάλληλων συνθηκών, ενώ κατηγόρησε παράλληλα το Ισραήλ ότι επιδεινώνει την κατάσταση μέσω των επιχειρήσεων εναντίον της Χεζμπολά στο Λίβανο. Ελφάντ.
1: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Στροφή στην κατανάλωση μη αλκοολούχων ποτών δείχνει νέα έρευνα. Τις νέες τάσεις έχουν επηρεάσει και τα εκτεταμένα αλκοτέστ της τροχέας το τελευταίο διάστημα.
9: Στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
12: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
13: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
14: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
15: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
16: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
17: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπετε αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπετε πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δόσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
18: Φέτος, η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Resort στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Eretria Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.
19: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
20: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
21: κάπου όπα! Ας είναι αυτή η επιδρομή! Αυτό το επεισόδιο! Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα!
20: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
22: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr/Fiber.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στροφή στην κατανάλωση μη αλκοολούχων ποτών έχουν κάνει πλέον οι νέοι. Σε έρευνα που διενεργήθηκε, το 32% των ερωτηθεντών δήλωσε ότι καταναλώνει λιγότερο αλκοόλ, το 23% ότι δεν πίνει ενώ πνευματώδη και το 17% ότι επιλέγει να βγαίνει, όταν βγαίνει, να μην καταναλώνει αλκοολούχα ποτά. Οι τάσεις που διαμορφώνονται οφείλονται μεταξύ άλλων και στην εντατικοποίηση των αλκοτέστ από τις αρχές, στο πλαίσιο μείωσης των τροχαίων ατυχημάτων. Ζηθοποιίες, εινοποιίες και εταιρείες παρασκευής ποτών προσαρμόζονται στα νέα δεδομένα και φτιάχνουν πλέον προϊόντα χωρίς αλκοόλ, Σοφία Γαλάνη.
2: Πράγματι, μπύρα και κοκτέιλς χωρίς αλκοόλ, ελάχιστο κρασί και καθόλου αλκοόλ είναι νέες τάσεις που επικρατούν στις νυχτερινές εξόδους. Ο κύριος λόγος είναι η εντατική έλεγχη της τροχέας αλλά και τα σουχτερά πρόστιμα σε όσους εντοπίζονται να οδηγούν μεθυσμένοι. Χαρακτηριστική είναι η τετραήμερη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στην Αττική από τις 14 έως τις 18 Μαΐου, κατά τη διάρκεια της οποίας διενεργήθηκαν 23.095 αλκοτέστ. Το ποσοστό των θετικών δειγμάτων περιορίστηκε μόλις στο 0,91%, ενώ συνελήφθησαν μόλις 13 οδηγοί που ξεπέρασαν το όριο του 0,60. Παρά το γεγονός ότι βεβαιώθηκαν 211 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η εντατικοποίηση των ελέγχων συνεχίζει να λειτουργεί αποτρεπτικά, με όλο και περισσότερους οδηγούς να αποφεύγουν πλέον την κατανάλωση αλκοόλ όταν πρόκειται να βρεθούν πίσω από το τιμόνι. Τα στοιχεία της ελλείψης αστυνομίας επιβεβαιώνονται και από αυτά της εστίασης, η οποία καταγράφει πτώση στην κατανάλωση αλκοόλ που φτάνει ακόμη και το 25%, ενώ γενικά η κατανάλωση αλκοόλ στην Ελλάδα εμφανίζεται μειωμένη κατά περίπου 12%. Αξιοσημείωτο είναι ότι η κατανάλωση μπίας χωρίς αλκοόλ έχει αυξηθεί κατά 10%. Ενδεικτικά είναι τα στοιχεία έρευνας, σύμφωνα με την οποία το 32% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι καταναλώνει λιγότερο αλκοόλ και το 23% δεν πίνει αλκοόλ, όπως είπες. Τη μείωση της κατανάλωσης αλκοόλ στην εστίαση σχολίασε ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ, Γιώργος Καβαθάς, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
3: Έχει γράψει μείωση στον κύκλο εργασιών που αφορά την κατανάλωση αλκοόλ.
4: Ναι.
3: Ένας από εμάς που βγαίνουμε να μην, που οδηγεί δεν θα πίνει ή θα χρησιμοποιούμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς στα ταξί για να φύγουμε από ένα χώρο εστίασης ή διασκέδασης. Η παραγγελία στο ινοπνευματώδη επηρεάζει το σύνολο του τραπεζιού και όχι μόνο τον οδηγό. Δεν πίνει παρέα μετά.
5: Ένα νέο κύμα φυγής προς τη σύνταξη βρίσκεται σε εξέλιξη. Τα στοιχεία του πρώτου τετραμήνου του έτους δείχνουν ότι οι αιτήσεις συνταξιοδότησης κινούνται σε επίπεδα ρεκόρ, ξεπερνώντας τις 74.000. Αριθμός αυξημένος κατά σχεδόν 18% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Αν συνεχιστούν οι αιτήσεις με αυτό το ρυθμό, Αργυρό Μαυρούλη, απειλούν να ξεπεράσουν κάθε προηγούμενο.
6: Ναι, το έχουμε πει, Ελισάβετ, ότι γενικότερα από την έναρξη της χρονιάς, είτε φταίει το γεγονός ότι ακούγεται ότι θα αλλάξουν τα όρια ηλικίας της αξιοδότησης, είτε ότι μπορεί να αλλάξει ο τρόπος υπολογισμού και η διαδικασία για τα πλασματικά έτη, έχει πυροδοτήσει ένα νέο κύμα στα αξιοδότησης. Έτσι λοιπόν συνεχίζεται και για το τετράμινο λοιπόν του έτους. 74.838 οι αιτήσεις της αξιοδότησης, 18% η αύξηση σε σχέση με πέρσι. Και ενώ ήμασταν περίπου στις 200.000, αναμένεται σίγουρα ότι θα φτάσουμε στις 220.000. Καθοριστικό ρόλο παίζει και η δημογραφική εξέλιξη, καθώς πλέον στη σύνταξη περνάει η πολυπαθής γενιά των εργαζομένων που γεννήθηκαν τη δεκαετία του 1960. Να πούμε ότι με αυτόν τον τρόπο δέχεται πίεση και ο ΕΦΚΑ για την έκδοση των συντάξεων, καθώς είναι 16.000.
5: Είδαμε και πάθαμε για να πέσει ο αριθμός των συντάξεων που εκκρεμούσαν, Αργυρό.
6: Αυτό ακριβώς. 16.600 είναι οι νέες αιτήσεις. Και παρόλα αυτά, βέβαια, με βάση τα στοιχεία από το σύστημα Atlas, ο ΕΦΚΑ φαίνεται ότι διατηρεί τον έλεγχο των εκκρεμωτήτων, καθώς το ίδιο διάστημα εξέδωσε περισσότερες συντάξεις από όσες αιτήσεις εισήλθαν στο σύστημα. Συγκεκριμένα, τον Απρίλιο εκδόθηκαν 19.600 συνταξιοδοτικές αποφάσεις. Βέβαια, μένει να δούμε πώς θα κινηθεί η κατάσταση και τους επόμενους μήνες. Και ποια θα είναι η ανταπόκριση και από τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ με αυτόν τον αυξημένο όγκο αποχώρησης από το εργατικό δυναμικό της χώρας.
5: Τώρα, είχαμε μια θετική είδηση, Αργυρό, για όσους είχαν κάνει αίτηση για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ, καθώς φαίνεται ότι ανοίγει ξανά το πρόγραμμα, δίνει 30.000 βάουτσερ σε επιλαχόντες όμως, χωρίς να χρειαστεί να κάνουν νέα αίτηση.
6: Ναι, δεν ανοίγει ξανά πλατφόρμα, δεν θα κάνουν τίποτα. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, το οικονομικό επιτελείο είναι ένα βήμα πριν το να αυξήσει τον προϋπολογισμό για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού. Με την αύξηση του προϋπολογισμού που θα περάσει, θα αυξηθούν και κατά 30.000 οι δικαιούχοι, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που έχουμε. Να πούμε ότι αυτό γίνεται γιατί υπέβαλαν αιτήσεις 820.000 για 300.000 θέσεις. Οπότε λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος αναζητούνται χρήματα προκειμένου να επιδοτηθούν περισσότεροι και να απολαύσουν είτε εντελώς δωρεάν είτε φθηνές διακοπές, ιδιαίτερα φέτος, όπου η διαμονή φτάνει μέχρι και τα 12 βράδια σε κάποιες περιοχές όπως είναι τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, η Βόρεια Εύβοια κτλ. Και πέρα από αυτό επιδοτείται, να θυμίσουμε στους ακροατές μας, και η διαμονή καλύπτει μέρος του κόστους μετακίνησης, συγγνώμη, πέρα από τη διαμονή και κόστος μετακίνησης και μειωμένα ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
5: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αργυρό.
0: Αθλητικά.
1: Καλώς ορίζουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη που περίμενα ότι θα ξεκινούσε με το ντέρμπι που έχουμε απόψε στις 9 στο ΟΑΚΑ. Ωστόσο, με ενημέρωσαν πριν από λίγο ότι έκανε δηλώσεις ο Μπενίτεθ σε ισπανικό μέσο ενημέρωσης. Δημήτρη.
4: Ναι, για την παρουσία του στον Παναθηναϊκό μίλησε σε ισπανική ιστοσελίδα ο Ράφα Μπενίτεθ, ο οποίος εδώ και ένα μήνα έχει αποχωρήσει από τους πράσινους. Μου ζήτησαν να τερματίσουμε τέταρτη. Μου είπαν μάλιστα να ξεχάσουμε το Europa League. Ανέφερε, χαρακτήρισε την εξάμηνη παρουσία του στον πάγκο του Παναθηναϊκού περίεργη. Τερματίσαμε τέταρτη, είχαμε πολύ καλή πορεία στο Europa League, εδώ και 16 χρόνια την καλύτερη. Φτάσαμε στα ημιτελικά του κυπέλου και είμαστε η καλύτερη ομάδα το δεύτερο μισό της σεζόν. Είπε χαρακτηριστικά συμπληρώνοντας, ξαφνικά φαίνεται ότι η τέταρτη θέση δεν ήταν αρκετή, έγιναν λίγο νευρικοί και αυτό είναι όλο. Πήγαμε ικανοποιημένοι αλλά και λίγο λυπημένοι, είπε χαρακτηριστικά ο Ράφα Μπενίτεθ. Τώρα πάμε στο μπάσκετ πράξη τέταρτη, στους τελικούς της Basket League 9 το βράδυ.
1: Άλλη μία νίκη θέλουν οι Ερυθρόλευκοι για τον τίτλο.
4: Διαφορετικά, ο Παναθηναϊκός αν κερδίσει σήμερα θα πάμε σε πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι το Σάββατο στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν υποδέχεται τον Ολυμπιακό, 2-1 προηγούνται στις νίκες οι Ερυθρόλευκοι και αν το κερδίσουν, αν κερδίσουν το μάτς σήμερα θα πάρουν τον τίτλο, όπως σωστά είπες Βασίλη. Διαφορετικά θα πάμε σε πέμπτο παιχνίδι το Σάββατο στις 6 το απόγευμα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Στον Παναθηναϊκό, χθες ο Φλούκας και ο Όσμαν δεν προπονήθηκαν. Την τελευταία στιγμή θα αποφασιστεί η συμμετοχή τους. Είναι οριστικά εκτός, δεν υπολογίζεται ο Ρογκαβόπουλος. Τον Ολυμπιακό, τελευταία στιγμή θα αποφασιστεί η συμμετοχή του Τάιλερ Ντόρση και του Κώστα Παπανικολάου. Τηλεοπτικά 9 το βράδυ από την ΕΡΤ 2. Επιστροφή στο ποδόσφαιρο, σε οριστική συμφωνία έχει ο Ολυμπιακός με την Μαγιόρκα και τον ίδιο τον παίχτη για την απόκτηση του Παύλο Μαθαίο. Όπως αναφέρει ο έγκριτος Ιταλός δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, ο 28χρονος Ισπανός ακραίος μπακ θα έρθει στην Αθήνα 17 του μήνα για να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή. Τώρα, ο Ισπανός μέσος, ο Ουναΐ Λόπεθ, που βρέθηκε πολύ κοντά στο να έρθει στον Ολυμπιακό, απάντησε τελικά θετικά στην πρόταση της Ράγιο Βαγεκάνο, την οποία αγωνίζεται και θα παραμείνει στην Ισπανική ομάδα μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Το Πόλο στη Μάλτα. Έχουμε σήμερα το Final Four του Champions League των γυναικών. Ξεκινάει το απόγευμα. Ο Ολυμπιακός στον δεύτερο ημιτελικό θα διεκδικήσει την πρόκριση στον τελικό στις 10 το βράδυ απέναντι στην Ισπανική Ματαρό. Στις 8 στον άλλον ημιτελικό η κάτοχος του τίτλου Ισπανική Σαν Αντρέου αντιμετωπίζει την Ουγγρική Φέρετς Βάρος. Και το Στίβο.
1: Να κλείσουμε με αυτό, Δημήτρη.
4: Από 8.30 το βράδυ στο Όσλο, το Diamond League, το Διεθνές Meeting Στίβου. Με τη συμμετοχή Εμμανουήλ Καραλή στο επικοντό και τη Σελήνα Στέκο στον ακοντισμό.
0: Ο καιρός.
5: Καλοκαιρινές θα είναι και αύριο οι θερμοκρασίες, ωστόσο τις απογευματινές ώρες διατηρείται η αστάθεια από ό,τι φαίνεται, Τάσο Αρνιέκε.
7: Πράγματι, διατηρείται η αστάθεια και όπως είδαμε και χθες, σε αρκετές περιοχές τα φαινόμενα θα είναι και έντονα με ραγδαίες βροχές, όπως έγινε χθες. Όχι μόνο στην Αττική, στο Φάληρο, αλλά και στην Τρίπολη, που οι βροχές ήταν πάρα πολύ δυνατές. Τώρα, θέλω να πω πριν ξεκινήσουμε τον καιρό ότι ο Μάιος που μας πέρασε ήταν ο δεύτερος πιο ζεστός Μάιος όλων των εποχών, δηλαδή από τότε που ο άνθρωπος μετράει θερμοκρασίες.
5: Χτυπάει καμπανάκι από ό,τι καταλαβαίνουμε το Κοπέρνικους για άλλη μια φορά ότι γίνονται κανόνα στα ακραία φαινόμενα.
7: Δυστυχώς η κλιματική κρίση έχει δημιουργήσει πια καθεστώς, θα έλεγα, με τα ακραία φαινόμενα να είναι έντονα και σύντομα και τον υδράγειο να τραβάει την ανηφόρα συνεχώς, καταρρύπτοντας το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, χρόνο με το χρόνο, μήνα με το μήνα, μέρα με τη μέρα. Έτσι λοιπόν και για αύριο Πέμπτη περιμένουμε αρχικά γενικά έθριο ουρανό στη χώρα, όμως πάλι το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα συννεφιάσει και θα έχουμε τοπικές βροχές και μπόρες κυρίως στις ορεινότερες περιοχές. Που στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία δεν θα σταματήσουν το βράδυ αλλά θα συνεχιστούν μέχρι αργά τη νύχτα. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο, η δυτική άνεμη στο Ιόνιο τα 3 με 4, η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει τους 29 με 32 βαθμούς Κελσίου, στα ανατολικά υπηρετικά, δηλαδή η Θεσσαλία, Στερεά και Εύβοια, τους 33 με 36. Στην Αττική περιμένουμε αρχικά ηλιοφάνεια με λίγα σύννεφα το μεσημέρι και το απόγευμα, χωρίς βροχές και μπόρες. Μεταβλητούς ασθενείς ανέμους μέχρι 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 20 έως 32-33 βαθμούς Κελσίου. Σε Θεσσαλονίκη όμως περιμένουμε το μεσημέρι και το απόγευμα τοπικές βροχές και μπόρες κυρίως στα γύρω ορεινά.
2: Μάλιστα.
7: Ασθενείς ανέμους στο θερμαϊκό και θερμοκρασία από 19 έως 31-32 βαθμούς Κελσίου.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος μας ενημερώνει για την κίνηση στις κεντρικές οδικές αρτηρίες.
8: Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο του Κεφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Κάφοβο από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο. Αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών ανατμήματα από Εγάλεο μέχρι Σκαρμαγκά. Απροσπέλαστη δρόμη περιμετρικά του Συντάγματος με τεμποδιών διεξάγεται η κυκλοφορία στις σταδίου Πατησίων στην Ομόνια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στις δύο κατευθύνσεις της Κηφισίας στο ύψος του Αμαρουσίου, στην άνοδο από Κατεχάκη μέχρι Ψυχικό και στην Κάφοβα από Χαλάνδρη μέχρι Πανόρμου.
1: Διαβάζουμε κυρίες κύριοι στο real.gr, Ελστάτ στο 5,2% πληθωρισμός τον Μάιο, αυξήσεις σε καύσιμα και ενοικία.
5: Και στο nikos.gr, Κρήτη, τρεις συλλήψεις για το θρίλερ με τον θάνατο του Αλέξανδρου Δασκαλάκη, ανάμεσά τους πατέρας και γιος.
1: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, τον ήχο ρύθμιζαν Γιώργο Τζιβελεκίδης και Αντώνης Μορτάκης.
5: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου από την Ελισάβα Τσαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
0: Real FM. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ενώπιος Ενωπείο. Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Τι πιστεύει για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και πώς αντιδρά στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού, οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμανλής και Σαμαράς και οι μετεκλογικές συνεργασίες. Ο Πρωθυπουργός μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπείο, εκτάκτος, αυτή την Πέμπτη, στις 8 το βράδυ, στον Αντένα.
9: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
10: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
11: People have repower.
12: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
14: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
15: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
16: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δεδομένων.

0: CRT 95,1 FM Stereo.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: CRT 95,1 FM στέρεο. Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
1: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στον Βόλο, powered by Coca-Cola. Θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Opening act Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr και Χαΐδης Βιβλιοπωλείο Λίχνος. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.

0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: Νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.

0: CRT 95,1 FM Stereo.
1: Πλαστήρας Lake Festival. Το φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου. Ραντεβού στον Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.
2: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως τον ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%. Εντός στη Λάρισα, κατάστημα Κόσμος, περιφερειακός Λάρισα Τρικάλων. Σας περιμένουμε.

0: 95,1 FM στέρεο. 95,1 FM στέρεο.
1: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στον Βόλο, powered by Coca-Cola. Θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Opening Act Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr και Χαΐδης Βιβλιοπωλείο Λίχνος. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
3: 20 χρόνια εντός, 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως τον ονειρεύεστε. Εντός, 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%. Εντός στη Λάρισα, κατάστημα Κόσμος, περιφερειακός Λάρισας Τρικάλων. Σας περιμένουμε.

0: ρούχα του ήταν τα επιβαρυντικά στοιχεία που οδήγησαν στη σύλληψή του. Αναλυτικά στο enikos.gr. Έκκληση για ηρεμία απευθύνει η οικογένεια του θύματος της επίθεσης με μαχαίρι στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας έπειτα από μία νύχτα βίαιων επεισοδίων εναντίον μεταναστών. Ο δράστης προφυλακίστηκε ενώ το θύμα έχασε το ένα μάτι και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.
1: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
2: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Με σημαντικές ελλείψεις θα είναι ο Παναθηναϊκός στον απόψινό τέταρτο τελικό της Basket League απέναντι στον Ολυμπιακό. Εκτός τέθηκαν λόγω τραυματισμού οι Κώστας Λούκας, JT Osman, καθώς και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος. Στον Ολυμπιακό υπολογίζονται κανονικά οι Τάιλερ Ντόρσεϊ και Κώστας Παπανικολάου. Πρώτο τζάμπολ στο Telecom Center του ΆΚΑ στις 9. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
2: Real Weather.
0: Έθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα υπηρετικά ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Συννεφιά από το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιάννης Καραγευρέκης στην ρύθμιση του ήχου. Η Φράνση Παράσχη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9 και πρέπει να σας εξομολογηθώ, πρέπει να ομολογήσω ότι δεν έχω καμία όρεξη, αλλά καμία όρεξη, δεν έχω καμία διάθεση να σας μιλήσω για τον Μητσοτάκη, ο οποίος έχει νέο γραμματέα σήμερα στη Νέα Δημοκρατία, τον Κυρανάκη, και ο οποίος έχει πιάσει ψηλή κουβέντα με τον Σαμαρά, όχι απευθείας, και είπε ότι η Νέα Δημοκρατία, ο Μητσοτάκης το είπε αυτό, δεν έχει χάσει την ψυχή της. Γιατί είχε πει προχθές ο Σαμαράς ότι έχει χάσει την ψυχή της η παράταξη. Άρα λοιπόν καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι στο ερώτημα τι ψυχή θα παραδώσεις, είναι η παλιά ψυχή. Δεν έχω καμία όρεξη λοιπόν να σας πω για τον Μητσοτάκη ούτε για την ψυχή της Νέας Δημοκρατίας. Επίσης δεν έχω καμία διάθεση να σας πω για αυτόν τον πορτοκαλί φασίστα, αυτόν τον κλόουν του Λευκού Οίκου, ο οποίος με τις σημερινές και με τις χθεσινές έχει ανεβάσει στις 40 ή 41 τις δηλώσεις που έχει κάνει για τον, για τον πόλεμο. Μέτρησε το CNN προχτές, είχε μετρήσει μέχρι προχτές 37. Τώρα τις έχει κάνει 40-41, λέγοντας εκεί που πηγαίναμε για τη λήξη του πολέμου, τώρα μιλάει πάλι για τους Νταΐδες ο Τραμπ, στη Μέση Ανατολή, τους οποίους θα εξαφανίσει και τα λοιπά και τα λοιπά. Ως εκ τούτου λοιπόν, θα κάνουμε βεβαίως εκπομπή σήμερα, η οποία θα έχει το απαραίτητο σε ό,τι αφορά την πολιτική επικαιρότητα, αλλά θα πιάσω το νήμα από εκεί που το άφησε ο Χουδαλάκης με τον Παγάνη. Και ποιο είναι το νήμα? Το νήμα είναι αυτό το οποίο έχει καταγραφεί, ότι χρωστάμε δηλαδή στην τέχνη, στον πολιτισμό, στους ανθρώπους της τέχνης και του πολιτισμού, χρωστάμε πολύ περισσότερα από όλους αυτούς οι οποίοι εμφανίζονται ως δανειστές μας, και ένας από αυτούς τεράστιος αθάνατος είναι ο Γιάννης Μαρκόπουλος. Ο Γιάννης Μαρκόπουλος έφευγε σαν σήμερα πριν από 3 χρόνια, ήταν 10 Ιούνιου του 2023. Και ως εκ τούτου λοιπόν, για να πάρουμε μια βαθιά ανάσα, κάτι σαν ξόρκι δηλαδή, σε σχέση με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, η σημερινή μας εκπομπή και σίγουρα όλο το δεύτερο μέρος της εκπομπής θα είναι αφιερωμένο στο Γιάννη Μαρκόπουλο.

Λοιπόν, σε ό,τι αφορά την επικαιρότητα, καλά, αυτό δεν είναι επικαιρότητα, είναι η καθημερινότητα, έτσι. Βγήκε ο πληθωρισμός. Πρέπει να σας πω ότι ο Πρωθυπουργός μας λυπάται και θυμώνει για την ακρίβεια. Τη θυμώστε, δήλωση του κυρίου Πρωθυπουργού. Λυπάται και θυμώνει. Δεν ξέρει ο άνθρωπος πώς προκύπτει αυτή και δεν έχει καμία ευθύνη. Ως εκ τούτου λυπάται και θυμώνει. Παρά το γεγονός ότι λυπάται και θυμώνει ο Μητσοτάκης, ο πληθωρισμός καθόλου δεν ενδιαφέρεται βεβαίως για τα αισθήματα του κυρίου Πρωθυπουργού και κυρίως ενός Πρωθυπουργού και μιας κυβέρνησης που δεν λαμβάνει κανένα μέτρο για την προστασία του λαού. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με τα νέα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ο πληθωρισμός έχει πλέον απογειωθεί στο 5,2% για το Μάη του 2026. Σε σχέση δηλαδή με τον Γενάρη του ίδιου χρόνου, έχουμε άνοδο του πληθωρισμού πάνω από 100%. Αυτά σε ό,τι αφορά την οικονομική μας κατάσταση, ό,τι αφορά την κατάσταση της δημοκρατίας. Εδώ επικρατεί κλίμα ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε, βεβαίως πάντα με ευθύνη της κυβερνήσεως. Έτσι ξεκίνησε σήμερα η όλη διαδικασία στη Βουλή για την συνταγματική αναθεώρηση. Ο κύριος Πρόεδρος της Βουλής ανακοίνωσε τη σύσταση Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος, με την κυβερνητική πλειοψηφία να αποφασίζει ότι η έκθεση θα ολοκληρωθεί μέσα στο κατά καλό καιρό, δηλαδή μέσα στο επόμενο δίμηνο, και μετά θα τρέξουν στη συνέχεια οι υπόλοιπες σχετικές κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Είναι προφανές, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και σύμφωνα με την πρόταση που κατέθεσε ο κ. Μητσοτάκης προωθεί αυτή τη γνωστή σειρά από αντιδραστικές, από αντιλαϊκές αλλαγές και ρυθμίσεις στο κράτος, και σε αυτό το πλαίσιο η κυβέρνηση προσπαθεί πάση θυσία να περάσει όλα αυτά τα οποία θέλει να περάσει στα μουλοχτά και με fast track διαδικασίες που έχουν να κάνουν από την αναθεώρηση του άρθρου 16 στο όνομα βεβαίως της ιδιωτικοποίησης της ανώτατης εκπαίδευσης, θέλει να περάσει την νέα πλήγματα κατά της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, πάει λέει να τα συνδέσει με την αξιολόγησή τους. Την αξιολόγηση θα την κάνουν αυτοί οι οποίοι είχαν μέχρι πρότινος στο Υπουργικό του Συμβούλιο τον Λαζαρίδη, τον Μακάριο Λαζαρίδη, τον θυμάστε? Αυτοί είναι οι αξιολογητές. Επίσης θα έχουμε τη συνταγματική κατοχήρωση του δημοσιονομικού κόφτη, δηλαδή της αέναης λιτότητας. Όλα αυτά μέσα σε 2 μήνες λέει θα τα προωθήσουν στο όνομα πάντα της δημοκρατίας, στο όνομα πάντα της διαφάνειας και της λαϊκής διαβούλευσης.

Και βεβαίως μην ξεχάσω ότι έχουμε μεγάλες διαστάσεις. Έχει πάρει η υπόθεση του κυκλώματος διαφθοράς που δρούσε σε πολεοδομικές υπηρεσίες στην Αττική. Τα μέλη της φέρονται να παρενέβαιναν σε υποθέσεις πολεοδομικού ενδιαφέροντος, είτε για να προχωρήσουν εργασίες, είτε για την παράνομη έκδοση οικονομικών αδειών, είτε για την νομιμοποίηση αυθαίρετων κατασκευών, τη μείωση πολεοδομικών προστήμων, έκδοση ευνοϊκών γνωμοδοτήσεων. Αυτό το οποίο λέγεται και αυτό για το οποίο κατηγορούνται είναι ότι είχαν οικονομικές απαιτήσεις που ξεκινούσαν από το χιλιαρικάκι μέχρι 30.000 ευρώ ανά υπόθεση, και μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 29 περιπτώσεις δωροληψίας και παράβασης καθήκοντος. Θυμίζω, στο Γαλάτσι η Δημοτική Αρχή προχώρησε στην απομάκρυση της Γενικής Γραμματέως του Δήμου μετά την ενημέρωση για εμπλοκή της, για φερόμενη εμπλοκή της στην υπόθεση. Στην Κηφισιά η Δημοτική Διοίκηση υποστήριξε ότι είχε εντοπίσει προβλήματα στη λειτουργία της υπηρεσίας δόμησης, με τον πρώην προϊστάμενο επίσης να φέρεται ότι εμπλέκεται στην υπόθεση. Θυμίζω επίσης ότι τις προηγούμενες μέρες παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Μπακογιάννης, ο οποίος επίσημα επικαλέστηκε προσωπικούς λόγους. Αυτό το οποίο φαίνεται είναι πως συγγενικό του πρόσωπο φέρεται να εμπλέκεται στο κύκλωμα.

0: Τεχεράνη απλώς πρέπει να αρχίσει να υπογράφει ένα χαρτί, καθώς όπως είπε η συμφωνία έχει ήδη ολοκληρωθεί. Από την αρχή του πολέμου, να πούμε Νίκο, ότι 38 φορές έχει πει ότι είμαστε κοντά στη συμφωνία. Αυτό δήλωνε πριν και από 48 ώρες, όταν διαβεβαίωνε ότι μια συμφωνία ήταν 2 ή 3 μέρες μακριά. Σήμερα είχαμε και πάλι μια αλλαγή τόνου. Νωρίτερα είχε δηλώσει το Fox ότι πλησιάζει, οι ΗΠΑ πλησιάζουν στο σημείο να διατάξουν νέα πλήγματα κατά ιρανικών εγκαταστάσεων ενέργειας και γεφυρών. Όπως δήλωσε, μπορεί να συνεχίσω, είχαν την ευκαιρία να υπογράψουν μια συμφωνία και να επιβιώσουν, τόνισε χαρακτηριστικά, επιτεθέμενος στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, λέγοντας ότι αρνούνται να αναφέρουν πόσο αποτελεσματικός είναι ο ναυτικός αποκλεισμός. Οι αναλυτές παραμένουν διχασμένοι, δηλώνουν ότι οι επιθέσεις πλήρους κλίμακας κατά του Ιράν μπορεί να επιστρέψουν στο τραπέζι. Άλλοι ωστόσο εκτιμούν ότι αυτή η επιθετική ρητορική παραμένει μια διαπραγματευτική τακτική, γιατί αυτή την ώρα στην Τεχεράνη βρίσκεται μια αντιπροσωπεία από το Κατάρ για να συνεχίσει τις συνομιλίες. Να πούμε ότι στις δηλώσεις που έκανε πριν από λίγο από το Λευκό Οίκο σχετικά με το Ιράν, ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο σύγκρουσης μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας. Δήλωσε ότι δεν πιστεύει πως θα συμβεί όσο βρίσκεται ο ίδιος στην Προεδρία. Μου αρέσει πολύ ο Ερντογάν, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Είναι ένας ισχυρός άνθρωπος. Δεν νομίζω ότι αυτό θα συμβεί με την Τουρκία, επειδή ο Ερντογάν με σέβεται και εγώ τον σέβομαι.
1: Δεν καταλαβαίνω, Θανάση, αλλά δεν νομίζω ότι είναι και πολύ έτσι πρωτότυπο να μην καταλαβαίνει κανείς τι λέει ο Τραμπ. Ωστόσο, επειδή δεν καταλαβαίνω όντως και επειδή δεν αφορά τον Τραμπ, αυτόν τον κλόουν, αφορά όλους μας. Δηλαδή, αυτός τι είπε σήμερα? Είπε ότι έχω συμφωνία με το Ιράν και για να την υπογράψουν θα τους βομβαρδίσω.
0: Ακριβώς. Πιστεύει ότι έχουν ολοκληρωθεί διαπραγματεύσεις. Πιέζεται από το εσωτερικό για μια οποιαδήποτε συμφωνία, που βέβαια σε καμία περίπτωση δεν θα είναι βιώσιμη. Θέλει να την παρουσιάσει στο αμερικανικό κοινό. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο, δηλώνει στο Κογκρέσο ότι όποια συμφωνία και αν θέλουμε, δεν θα γίνει αρεστή στο αμερικανικό κοινό, ούτε σε εμάς. Ουσιαστικά προαναγγέλνουν ότι και αυτή τη συμφωνία, την οποία ενδεχομένως να υπογράψουν, δεν θα είναι βιώσιμη. Ουσιαστικά μηδένει στο πηλίκον. Εντάξει, απλώς για εσωτερικούς λόγους και για λόγους εντυπώσεων πρέπει να παρουσιάσει μια συμφωνία, την οποιαδήποτε συμφωνία. Και μπροστά μας έχουμε τις ενδιάμεσες εκλογές, ένα χαρτί το οποίο θα παίξει η ιρανική πλευρά. Διότι όσο πλησιάζουν οι αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές από το Κογκρέσο, θα πιέζεται ακόμα πιο πολύ. Ουσιαστικά είναι ένα στρατηγικό αδιέξοδο, βρίσκεται μέσα σε ένα κουτί ο οποίος ήδη ο ίδιος έχει παγιδευτεί και δεν μπορεί να βγει από αυτό, όπως έγραψε χαρακτηριστικά και ένας αναλυτής.
1: Θανάση μου, σε ευχαριστώ ότι καινούργιο, ότι νεότερο έχουμε, μας ενημερώνεις. Ευχαριστώ πολύ.
2: Real FM. Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις καλή την θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο. Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
3: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
4: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές, 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια, 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας, με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
5: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις.

0: σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
2: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
5: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
4: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαλή.
6: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
7: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
6: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
7: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
6: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
7: Καλά μας ταξίδια.
8: Χορηγός της εκπομπής είναι...
9: Νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
10: TRT 95,1 FM Stereo.
11: Για την εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα. Ανέφερε ότι στόχος του κόμματος είναι η αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή. Περισσότερα στο real.gr. Με νέα χτυπήματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις απειλεί το Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε ανάρτησή του αναφέρει ότι η Τεχεράνη άργησε να διαπραγματευτεί μια ειρηνευτική συμφωνία και θα πληρώσει το τίμημα. Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή ασκήθηκε στον 65χρονο Ιταλό που κατηγορείται για τη δολοφονία της συντρόφου του και του γιού της στο Αίγιο.
10: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
11: Καθυστερήσεις αυτή την ώρα στην άνοδο της Κηφισίας στο Μαρούσι.

0: και από το καφενείο η Ελλάς που τραγουδούσε ο Γιάννης Μαρκόπουλος. Ο Γιάννης Μαρκόπουλος που έφευγε σαν σήμερα πριν από 3 χρόνια, στις 10 Ιούνιου του 2023. Και η σημερινή μας βεβαίως εκπομπή είναι αφιερωμένη στον Γιάννη Μαρκόπουλο. Το δεύτερο μέρος θα είναι αποκλειστικά αφιερωμένο της εκπομπής μας στο Γιάννη Μαρκόπουλο. Από το καφενείο η Ελλάς πάμε στο σούπερ μάρκετ η Ελλάς. Δημήτρης Χριστούλιας, γεια σου Δημήτρη μου.
1: Καλησπέρα Νίκο.
0: Βγήκαν σήμερα, τα στοιχεία.
1: Τα λέγαμε χθες, σήμερα βγήκαν τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για τον πληθωρισμό Μαΐου. Πάνω από 5% παραμένει ο πληθωρισμός και συγκεκριμένα στο 5,2%, ακόμα και αν καταγράφει αυτή την χωρίς ουσία και οριακή μείωση από το 5,4 του Απριλίου, οι τιμές σε βασικά αγαθά βρίσκονται εκτός ελέγχου. Δεν σου συζητάω για τα κρέατα, που πραγματικά εκεί γίνεται ένας χαμός, Νίκο, και δεν είναι τυχαίο ότι υπάρχουν έρευνες όπως αυτή από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, η οποία τι λέει, ένα στους δύο κόβει ή μειώνει το κρέας λόγω ακρίβειας. Και πώς να μην το μειώσει, Νίκο, πρόσεξε κάτι ποσοστά ανατιμήσεων τα οποία πραγματικά σε βγάζουν από τα ρούχα σου. Το μοσχάρι 17,6% ακριβότερο σε σχέση με πέρυσι. 16,2% το αρνί και το κατσίκι σε ένα χρόνο έχει ακριβήνει. Ακόμα και το κοτόπουλο που πολλές φορές αποτελούσε το εισαγωγικό το καταφύγιο για πολλά νοικοκυριά γιατί είναι πιο φθηνό, έχει 6% άνοδο μέσα σε ένα χρόνο. Να σου θυμίσω ότι εννοείται ότι δεν υπάρχει καμία αντίστοιχη αύξηση ούτε στο κατώτατο μισθό ούτε στις συντάξεις και νομίζω ότι θα συμφωνήσεις. Τώρα έχουμε πολύ μεγάλες ανατιμήσεις ακόμα και στα αλίπαστα ψάρια. Μιλάμε για προϊόντα που προμηθεύονται ως επιτοπλίσεων οι λαϊκές οικογένειες που θέλουν να έχουν πράγματα στο πτυχίο τους, βασικά αγαθά. 2,7% τα γαλακτοκομικά και τα αυγά, 10,6% η μαργαρίνη, 3,5% τα φρούτα, ακριβότερα σε ένα χρόνο, 4,1% τα λαχανικά, 4,9% τα λαντικά, 5,2% ο καφές και αρκετά ακόμη προϊόντα, βασικά αγαθά, τρόφιμα έχουν ακριβήνει. Πάμε τώρα τη δεύτερη μεγάλη αιστεία της ακρίβειας, που είναι αυτή των ενοικίων. 7,7% έχει αυξηθεί το κόστος για τα ενοίκια. Παραμένει πολύ ψηλά, παρόλο που έχουν υπάρξει πολιτικές, όπως η επιστροφή του ενός ενοικίου ή διάφορα προγράμματα για να υπάρξουν περισσότερα ακίνητα, βλέπουμε να μην υποχωρούν. Όχι απλά να μην υποχωρούν τα ενοίκια, Νίκο, να είναι ακόμη πιο ακριβά μήνα με το μήνα. 6,8% το κόστος αυξημένο για την επισκευή και συντήρηση της κατοικίας. Πάμε στις μεταφορές. 24,4% στο πετρέλαιο κίνησης. 21,5% η βενζίνη. Πάμε στην εστίαση. 8,5% οι ετήσιες ανατιμήσεις εστιατόρια ζαχαροπλαστεία. 9,5% το κόστος έχει αυξηθεί στα ξενοδοχεία. Πάμε πάλι στα αεροπορικά εισιτήρια, 19,2% ακριβότερα σε ένα χρόνο. Μπορώ, Νίκο, να σου πω πάρα πολλές αυξήσεις που έχουν γίνει.
0: Έριξα και εγώ μια ματιά. Οι μεγάλες αυξήσεις, τεράστιες αυξήσεις είναι στην ενέργεια, φυσικό αέριο πάνω από 20%, πετρέλαιο θέρμανση πάνω από 53%.
1: Είναι στη στέγαση, είναι παντού δηλαδή αυξήσεις. Το ζητούμενο είναι εάν μπορεί να γίνει κάτι προκειμένου να υπάρξει τουλάχιστον ένα φρένο στις ανατιμήσεις και αν μπορεί να υπάρξουν και κάποιες μειώσεις ειδικά σε βασικά αγαθά προκειμένου να μπορέσουν να προμηθεύονται νοικοκυριά τα οποία βλέπουν ένα βασικό ποσοστό του οικογενειακού της προϋπολογισμού να δαπανάται για την κάλυψη βασικών αναγκών, Νίκο, όπως είναι το νίκι και το φαγητό. Νίκο.
0: Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, θα παραμείνουμε στο καφενείο η Ελλάς. Έλεγα, η μία εκδοχή είναι αυτή, η μία κατάσταση είναι αυτή η οποία επικρατεί με την καθημερινότητα των ανθρώπων. Ξαναλέω, από το Γενάρη μέχρι τώρα έχουμε διπλασιασμό του πληθωρισμού. Από 2,5% έχουμε 5,2% υπέρ διπλασιασμό. Η άλλη εκδοχή είναι αυτό που πάμε πάμε σε κάτι παρεμφερές με το καφενείο η Ελλάς. Πάμε στην Βουλή. Γιώργος Κουρέζος. Γεια σου Γιώργο.
2: Γεια σου Νίκο. Καλησπέρα.
0: Τι είχαμε σήμερα?
2: Κάπως έτσι. Σήμερα είχαμε τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Θα λέγαμε ότι σήκωσε αυλαία ουσιαστικά η Βουλή στις εργασίες οι οποίες θα κινούν με την πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής την Παρασκευή. Επί της ουσίας σήμερα αυτό που εγκρίθηκε τυπικά ήταν μεν η προθεσμία υποβολής της έκθεσης της Επιτροπής. Το Προεδρείο, μετά από πρωτοβουλία της πλειοψηφίας προφανώς της Νέας Δημοκρατίας, πρότεινε μια δίμηνη προθεσμία στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος, το λέγαμε και μαζί για την περασμένη εβδομάδα, προκειμένου να υποβάλει την έκθεσή της και έτσι να οδηγηθεί η Βουλή στην πρώτη ψηφοφορία. Νίκο, υπήρξαν πάρα πολλές αντιδράσεις από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης για το πολύ σύντομο χρονικό διάστημα στο οποίο θα πρέπει η Επιτροπή να υποβάλει την έκθεσή της. Οι δικές μας πληροφορίες όμως στο Real FM λένε ότι ακόμα και αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα μπορεί να είναι ακόμα συντομότερο. Δηλαδή η πλειοψηφία να βάλει πάρα πολλές συνεδριάσεις και πολλές ώρες κάθε εβδομάδα της Επιτροπής, ούτως ώστε η ψηφοφορία, η πρώτη ψηφοφορία, θυμίζω ότι απαιτούνται δύο ψηφοφορίες για να περατωθεί η διαδικασία, να γίνει στις 27 με 28 Ιουλίου. Δηλαδή έχουμε σήμερα 10 Ιουνίου σε περίπου 50 ημέρες από σήμερα ακριβώς, προκειμένου η δεύτερη ψηφοφορία να γίνει στις 27 Αυγούστου, αμέσως δηλαδή με την επανεκκίνηση των εργασιών της Βουλής μετά τη διακοπή για τις θερινές διακοπές. Αντιλαμβάνεις ότι αυτό από μόνο του φουντώνει ξανά σενάρια πρόωρων εκλογών, δηλαδή για ποιο λόγο να θέλει η πλειοψηφία τόσο σύντομα η Επιτροπή να ολοκληρώσει το έργο της και να τελειώσει με την εκκρεμότητα της συνταγματικής αναθεώρησης επί της ουσίας από τα τέλη Αυγούστου. Άρα ερμηνεύουν πολλοί αυτή την κίνηση ως μια απόπειρα της κυβέρνησης, μια προσπάθεια, μια βούληση να έχει καθαρό το τοπίο του Σεπτεμβρίου, προκειμένου αν χρειαστεί τότε να διαλύσει τη Βουλή και να οδηγήσει τη χώρα σε πρόωρες εκλογές. Από εκεί και πέρα, σήμερα ήταν μια περισσότερο θεωρητικού χαρακτήρα συζήτηση. Αυτό που φαίνεται να προκύπτει ως συμπέρασμα είναι ότι δεν υπάρχει περίπτωση, ή τουλάχιστον είναι πάρα πολύ δύσκολο, έστω και μία πρόταση της Νέας Δημοκρατίας να βρει τις 180 ψήφους, ώστε στην επόμενη Βουλή να απαιτούνται μόλις 151 για την αναθεώρηση κάποιων άρθρων του Συντάγματος. Φαίνεται το κλίμα είναι τέτοιο, είναι τόσο πολωμένο που αυτή τη στιγμή κανένα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν θέλει να πάει μαζί με τη Νέα Δημοκρατία σε οποιαδήποτε πρόταση. Ο κύριος Στυλιανίδης μίλησε από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, σε αυτόν έπεσαν περισσότερο τα βάρη, θα είναι εισηγητής, είπε ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη για αλλαγές στο Σύνταγμα. Από εκεί και πέρα θυμίζω ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη κοινοβουλευτική ομάδα που έχει τους 50 βουλευτές, όπως ορίζει το Σύνταγμα, για να καταθέσει επισήμως πρόταση. Με δεδομένο ότι κανένα άλλο κόμμα από την αντιπολίτευση δεν τις διαθέτει μόνο του, εκτιμάται ότι δεν θα υπάρχει άλλη πρόταση από την πλευρά της αντιπολίτευσης, ώστε αυτό να έδινε και ένα πάτημα στη Νέα Δημοκρατία, όπως είχε κάνει το 19, να ψηφίσει κάποια άλλη πρόταση προκειμένου να βγει το 180. Άρα φαίνεται ότι θα περάσουν μεν όλες οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας στην προτείνουσα Βουλή για τα άρθρα που πρέπει να αναθεωρηθούν, και η επόμενη Βουλή θα πρέπει με 180 να ορίσει το νέο περιεχόμενο των διατάξεων που θα αναθεωρηθούν.
0: Μάλιστα, Γιώργο, μαντή άλλου σχολείου. Θα σε πάω στο αιώνιο σχόλιο. Το οφείλουμε στο Γιάννη Μαρκόπουλο που έφευγε σαν σήμερα. Ζάβαρα κατρανέμια.
2: Τον είχα γνωρίσει. Τα άξιο.

0: Real FM. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
1: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
2: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
3: Έτσι είναι τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
4: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, ΠΑΣ. Για πιστοποίηση, εκεί ΠΑΣ. ΠΑΣ. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pas.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
5: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
6: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
7: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
10: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
11: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
10: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
12: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
13: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Λιδαλάκης, Ισιδόρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
10: Εισιτήρια more.com.
14: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
15: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Λοιπόν, πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι μαζί μας η συνάδελφός μου, η Μαριτίνα. Μαριτίνα μου, γεια σου.
1: Καλησπέρα, Νίκο, καλησπέρα.
0: Θα διαγράψει ο Ανδρουλάκης στο Δούκα, στο Πασόκ.
1: Εγώ δεν βλέπω τέτοιο ενδεχόμενο, τουλάχιστον άμεσα. Τώρα στο μέλλον μπορεί, κοίτα, υπήρξαν κάποιες προειδοποιητικές βολές χθες από τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος στην πραγματικότητα είπε, σε απλά ελληνικά δηλαδή, ότι αυτά που λέμε μέσα στα όργανα είναι δικαίωμα του καθενός να φέρνει το παράπονο του εκεί και είτε να το λύνουμε είτε όχι, αλλά όταν γίνονται δημόσιες τοποθετήσεις, αυτές θα απαντιούνται και θα απαντιούνται δια διαγραφής, εάν αυτές έχουν να κάνουν με αμφισβήτηση της στρατηγικής του κόμματος, η οποία στρατηγική του κόμματος, για να ξεκαθαρίσει τι ακριβώς εννοούσε, είναι η πολιτική αυτονομία στον δρόμο προς τις εκλογές με στόχο την πολιτική αλλαγή. Νομίζω τα βάλα όλα σε μία φράση, πάντως αυτό εννοώ.
0: Κάνε και τη μετάφραση τώρα.
1: Ναι, σε πραγματικά ελληνικά είναι ότι αν με φέρετε πρώτε τελεσμένον και πρέπει να απαντήσω, θα το κάνω. Αυτό που λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι ότι όλοι μέσα στο συνέδριο αποφασίσαμε μία κοινή γραμμή, η οποία είναι πολιτική αλλαγή και ο στόχος μας είναι η πρωτιά, με στόχο να πετύχουμε αυτό ακριβώς, την πολιτική αλλαγή, γιατί μόνο έτσι πιάνουν τα νούμερα. Όποιος βγει και αμφισβητήσει την πολιτική μας αυτονομία, τότε είναι στην πραγματικότητα αυτό που λέγαμε παλιά, θέτει τον εαυτό του εκτός κόμματος, πολύ κομψά. Θα το διαγράψει. Βέβαια, ο κύριος Δούκας, αυτό που είχε πει ήταν πολιτική αυτονομία μέχρι τις εκλογές και από εκεί και πέρα, αν και εφόσον τα δύο κόμματα είναι πολύ κοντά στο ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας, που η Νέα Δημοκρατία δεν παίρνει τον πόνους, γιατί αν όντως παίρνει τον πόνους είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας το να γίνει κυβέρνηση μειοψηφίας. Είχε βάλει δηλαδή μια σειρά από προϋποθέσεις, δεν το είχε πει ξεκάθαρα, με αποτέλεσμα να δώσει το πάτημα στον κύριο Ανδρουλάκη να πει ότι αυτό ήταν ένα υπονοούμενο που μπορεί να ερμηνευτεί παντιοτρόπως, αλλά πάντως δεν ήταν αυτό ο κύριος Δούκας. Ένα άλλο υπονοούμενο είχαμε χθες από τον Νίκο Παπανδρέου, ο οποίος περίπου είπε ότι από την επομένη της πρώτης βραδιάς των εκλογών μπορεί να έχουν αλλάξει όλα και όταν έχουν αλλάξει όλα θα πρέπει να είμαστε ανοιχτοί για συζητήσεις, για συνεργασίες και ούτω καθεξής. Όλα αυτά βέβαια χρήζουν ερμηνείας. Αυτό που είπε χθες ο κύριος Ανδρουλάκης ήταν ότι όταν δεν θα χρήζει πια ερμηνείας και θα το πει κάποιος ξεκάθαρα, τότε θα βρεθεί εκτός κόμματος.
0: Ισχύει και για τον κύριο Παπανδρέου αυτό δηλαδή.
1: Νομίζω ισχύει για όποιον αμφισβητήσει τη στρατηγική του κόμματος.
0: Η οποία είναι μία ψήφο μπροστά στις εκλογές από το Μητσοτάκη.
1: Αυτό είναι ο στόχος. Ναι, ο στόχος παραμένει για κάποιο λόγο. Οι πρωτιά στις εκλογές θεωρούν άλλωστε στο ΠΑΣΟΚ, στην ηγετική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, ότι διαφορετικά δεν θα βγαίνουν τα κουκιά ούτως ή άλλως για σχηματισμό κυβέρνησης. Άλλωστε θέλουν να έχουν εκείνη τον πρώτο λόγο, ώστε η όποια συζήτηση για κυβερνητική συνεργασία, ξαναλέω, να γίνει στη βάση του δικού του προγράμματος.
0: Μάλιστα. Θύμισε μου κάτι. Το 2012 το ΠΑΣΟΚ έλεγε ότι δεν θα συνεργαζόταν ποτέ με τη Νέα Δημοκρατία, έτσι δεν είναι? Προεκλογικά.
1: Ναι, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι έχουμε δει και πιο περίεργα σχήματα κυβερνητικά, αλλά αυτό έλεγε βέβαια.
0: Ευχαριστώ, Μαριτίνα μου. Πάμε σε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφω.
2: Real FM. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ενώπιο Σενοπείο. Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Τι πιστεύει για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και πώς αντιδρά στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού, οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμανλής και Σαμαράς και οι μετεκλογικές συνεργασίες. Ο Πρωθυπουργός μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Εκτάκτως, αυτή την Πέμπτη στις 8 το βράδυ, στον Αντένα.
3: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
4: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
5: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
6: Το τάγκο?
5: Θα σας ειδοποιήσουμε.
6: Περίμενε.
5: Ξέρω ποιο τάγκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
7: Φτιάξε βαλίτσες!
8: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρη, Μελέτης Ηλίας, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόβης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
10: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211 1365.

0: μοναδική εμπειρία και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση που σε φέρνουν ακόμα πιο κοντά στην τεχνολογία. Επισκέψου το νέο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall, εποφελήσου με αποκλειστικές προσφορές και από τις 8 έως και τις 13 Ιουνίου είναι και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
1: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
2: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
1: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
2: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
3: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Λιδαλάκης, Ισιδώρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
1: Εισιτήρια more.com.
4: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
5: Πάμε Cherry Park.
4: Ναι!
5: Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events. Από τις 10... TRT
6: 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
7: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%. Εντός στη Λάρισα, κατάστημα Κόσμος, περιφερειακός Λάρισας Τρικάλων. Σας περιμένουμε.
8: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Ευθείες βολές κατά της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας που εξέλεξε γραμματέα τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Ο θίασος της αντιπολίτευσης τόνισε δεν θέλει να κυβερνήσει αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα και πρόσθεσε ότι στόχος του είναι η αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή. Έκανε παράλληλα αναφορά σε όσους από την ασφάλεια του καναπέ, όπως είπε, αμφισβητούν τον πατριωτισμό της κυβέρνησης. Πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά, ξεχνώντας ότι εμείς τα κρατάμε γαλάζια και ελεύθερα, υπογράμμισε. Νέα σκληρή επίθεση κατά του Ιράν προανήγγειλε για σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι η επίτευξη μιας συμφωνίας ήταν πολύ κοντά, αλλά η Τεχεράνη συνεχίζει να κοροϊδεύει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Νωρίτερα σε ανάρτησή του απείλησε με πλήγματα σε υποδομές και ενεργειακές εγκαταστάσεις. Τη δυσαρέσκεια της Αθήνας για τις ανυπόστατες αναφορές της Άγκυρας περί γαλάζιας πατρίδας εξέφρασε ο Υπουργός Εξωτερικών στην άτυπη συνάντηση με τον Τούρκο ομολογό του στη Σόφια. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης έστειλε το σαφές μήνυμα ότι μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν ένομα αποτελέσματα. Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή ασκήθηκε στον 65χρονο Ιταλό που κατηγορείται ότι δολοφόνησε τη σύντροφό του και τον γιο της στο Αίγιο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι κατά την ανάκριση υπέπεσε σε αντιφάσεις. Περισσότερα στο ενικός.gr. Έκκληση για ηρεμία απευθύνει η οικογένεια του θύματος της επίθεσης με μαχαίρι στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας έπειτα από μία νύχτα βίων επεισοδιών εναντίον μεταναστών. Ο δράστης προφυλακίστηκε ενώ το θύμα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.
12: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
13: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Με σημαντικές ελλείψεις θα αγωνιστεί ο Παναθηναϊκός στον αποψινό τέταρτο τελικό της Basket League απέναντι στον Ολυμπιακό. Εκτός τέθηκαν λόγω τραυματισμού οι Κώστας Λούκας, Τζέντι Όσμαν καθώς και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος. Στον Ολυμπιακό υπολογίζονται κανονικά η Τάιλερ Ντόρσεϊ και ο Κώστας Παπανικολάου. Πρώτο τζάμπολ στο Telecom Center του ΆΚΑ σε μία ώρα, περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
8: Real Weather.
11: Έθριος ο καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Συννεφιά από το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

Θεωρούσα και εγώ ότι η μουσική κατάγεται από τους φυσικούς ήχους και ότι οι πηγές της ήταν τα βουητά των χυμάρων, τα κελαϊδήματα των πουλιών, η ομιλία των ανθρώπων, οι μουσικές των λαών, αλλά και οι σύγχρονες αρμονίες από τα ακούσματα των μεγάλων πόλεων. Αναζητούσα μια αισθητική που δεν θα εξαιρούσε από την τέχνη της μουσικής την προσέγγιση της στην έκφραση ζωής των ανθρώπων μέσα στις κοινωνίες. Ο Γιάννης Μαρκόπουλος, που με το έργο του προσκύνησε τη χάρη του λαού μας, που έδωσε πνοή, δύναμη και κουράγιο στα μαρτύρια του, στα χρόνια τα δίσεκτα, ο δημιουργός που με τα μουσικά του έργα, πλημμυρισμένα με χρώματα και αρώματα, κουβάλισε τη μνήμη και τη δύναμη της ελληνικής μουσικής, ο συνθέτης που διαμόρφωσε από την αρχή κιόλας της δημιουργικής του πορείας μια εντελώς προσωπική ηχητική φωνή και άποψη, ξέχωρη από τις άλλες μέχρι τότε, έφευγε σαν σήμερα πριν από 3 χρόνια, στις 12 Ιούνιου του 2023, για τη γειτονιά των Αθανάτων.

Τραγούδι, έλεγε ο Μαρκόπουλος, ξεκινά από μια φοβερή ανάγκη και βυθίζεται στον κόσμο που ομαδικά το στερεώνει, αλλάζοντάς το, ερμηνεύοντάς το ή ακούγοντάς το την ώρα που ζει. Το πρώτο υλικό ξεκινά από τον κόσμο και τελειώνει πάλι σε αυτόν. Ό,τι ακούσουμε, η μελωδία για τα μαλαματένια λόγια πρωτογράφτηκε από τον Μαρκόπουλο στα 13 του μόλις χρόνια.

Επιστροφή στις ρίζες, έλεγε ο Μαρκόπουλος, σημαίνει σχεδιασμός του μέλλοντος. Αυτά έλεγε σε συνέντευξή του στο Ριζοσπάστη ήδη από το 1977. Ρίζες σημαίνει το παντοτινό, το αιώνιο, όπως για παράδειγμα η έννοια ισότητα και ελευθερία, έλεγε. Όταν χρησιμοποίησα στη μουσική μου τη λύρα, το σαντούρι, το λαϊκό κλαρίνο μέσα στα συμφωνικά όργανα, είχα μια κατεύθυνση εξ αρχής: να συντελέσουν τα ηχοχρώματα αυτής της νέας ορχήστρας στα μουσικά μου έργα, στη συνοχή, στην αλληλεγγύη και στην ανάδειξη των άγραφων νόμων που διαθέτει στην ψυχή του ο ελληνικός κόσμος. Προσπαθώ, έλεγε ο Μαρκόπουλος, και εγώ να είμαι από τους ανθρώπους που αγωνίζονται με το έργο τους να συνειδητοποιήσουν τους θεατές ακροατές, να βρεθεί από τους ίδιους η μέθοδος που από την ομαδική συνειδητότητα θα περάσει στην πραγμάτωση.

0: Real FM. Ρεσεψιόν, λέγεται παρακαλώ.
1: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
1: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
2: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δώσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
4: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
6: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
5: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
6: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
4: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
7: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
8: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
7: Ποιος μίλησε?
8: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
7: Στον δεύτερο.
8: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
7: Τι?
8: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
7: Μπήκα σωστά?
8: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
9: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
7: Όπου θέλω.
9: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κομμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
11: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Το αριστούργημα της παγκόσμιας κομμωδίας. Διασκευή σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Και στο Ζάπιο Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Στο ολοκένουργιο Αμφιθέατρο Ζαπίου. Προπόληση more.com.
12: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικών.

0: Λαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
2: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
1: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
2: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο η Μπελαγία Κατσούλη. Σκληρή επίθεση στην αντιπολίτευση εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός, κάνοντας λόγο για πλαστογράφους της Ελπίδας και την Βορύχους του Θυμού. Αυτός ο θείασος θέλει να εξαντλήσει την Ελλάδα, δήλωσε και επανέλαβε ότι στόχος της Νέας Δημοκρατίας για τις εκλογές που θα διεξαχθούν το 2027 είναι η αυτοδυναμία. Νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας εξελέγει ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Περισσότερα στο real.gr. Με νέα σκληρά χτυπήματα σήμερα απειλεί την Τεχεράνη ο Ντόναλντ Τραμπ. Αποκάλυψε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να εξάγουν πετρέλαιο από το Ιράν. Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή ασκήθηκε στον 65χρονο Ιταλό που κατηγορείται για τη δολοφονία της συντρόφου του.
7: TRT 95,1 FM Stereo.
3: Στους 97,8.

Όλα τα τραγούδια, έλεγε ο Γιάννης Μαρκόπουλος, έχουν πολιτικό αντίκρισμα. Από το πιο απλό τραγουδάκι μέχρι το πιο σύνθετο. Και πάντοτε εξυπηρετούν κάποιες ομάδες. Το γνήσιο ελληνικό τραγούδι, έλεγε, ποτισμένο με το αίμα της γης και των ανθρώπων αυτού του τόπου, είναι το φως, είναι το αμετακίνητο, είναι το πιο σπουδαίο πολιτιστικό επίτευγμα της νεοελληνικής ιστορίας μας. Σήμερα, έλεγε, το αληθινό τραγούδι είναι συνδεδεμένο με τη φιλοσοφία, τους αγώνες, τη συνειδητοποίηση των ανθρώπων για τη θέση τους, την ελευθερία τους, τη δύναμή τους, την ηθική τους. Η μουσική στον τόπο μας, έλεγε ο Γιάννης Μαρκόπουλος, είναι η πολιτική και πολιτιστική βάση για την οργάνωση μιας νέας ζωής και η λαϊκή συναυλία είναι ο μαγευτικός πολιτικός λόγος που διαμορφώνει το χρώμα της εποχής.

0: Real FM.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση Α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση Α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
2: Φέτος, η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Ριζόρτ στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Eretria Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
4: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
5: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
3: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
5: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
6: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Ήρθα.
6: Ένας θείος.
8: Α, ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Τι έκανες?
7: Έβαλα πρωτεύγεια.
8: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
8: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεύγεια Club?
7: Έτσι.
8: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
7: Να, εδώ.
8: Πώς μπαίνω στο Πρωτεύγεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
7: Ναι, ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεύγεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεύγεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Επιμένεις?
9: Επιμένω.
3: Να το κάνουμε?
9: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
3: Εσύ μπορείς δηλαδή?
9: Έτσι νομίζω.
3: Δηλαδή θέλεις?
9: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
3: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
9: Τι να σου πω.
1: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
3: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
1: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαρτού.
10: Ει, hey, Σταροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
11: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
10: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
11: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
12: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
13: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
12: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
14: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Με την είσοδο της δεκαετίας του 70, ο Μαρκόπουλος υλοποιεί το μουσικό του όραμα, καταθέτει μουσικά έργα που χαρακτηρίζονται στο σύνολό τους ως νέα πρόταση. Είναι μια τομή για την μέχρι τότε ελληνική μουσική πραγματικότητα. Από την πρώτη στιγμή, ο Μαρκόπουλος προτείνει εμφατικά την επιστροφή στις ρίζες και εξηγεί τι εννοεί. Εννοεί τον σχεδιασμό του μέλλοντος με ενδοσκόπηση, μελέτη και πλησίασμα των άφθαρτων πηγών της ζωντανής τέχνης του κόσμου και επιλεγμένες σύγχρονες πληροφορίες τέχνης. Η πρότασή του αυτή παίρνει τις διαστάσεις ενός κινήματος τέχνης. Η σημερινή μας εκπομπή ήταν αφιερωμένη στα χρώματα και αρώματα του Γιάννη Μαρκόπουλου, που έφευγε σαν σήμερα, ήταν 10 Ιούνιου του 2023. Να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά, το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Real FM. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ενώπιος Ενωπίο. Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Τι πιστεύει για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και πώς αντιδρά στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού, οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμανλής και Σαμαράς και οι μετεκλογικές συνεργασίες. Ο Πρωθυπουργός μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίο, εκτάκτος, αυτή την Πέμπτη, στις 8 το βράδυ, στον Αντένα. Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρη, Μελέτη Ηλίας, Μιχάλης Οικονού, Θανάσης Ντόβρης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
2: Την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Θείε, ήρθα!
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέργεια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
4: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
6: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
4: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Καλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
7: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδόρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κυποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό.
8: TRT 95,1 FM Stereo.

μα σε παρακαλώ μονάχα. Πες ό,τι θες όμως μην πεις πως με έχεις

Έχει ανοίξει ο καιρός και μυρίζει ξανά καλοκαίρι. Νιώθω πια τυχερός, μόνο που σου κρατάω το χέρι. Σταματάει η βροχή, κάθε μπόρα κοντά